Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αισιοδοξία δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά κάνει τη διαδρομή πολύ πιο όμορφη. Εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο αισιόδοξοι, έχουμε και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο, κακό και σύντομο ανέκδοτο. Μου είπα να ακούσω το σώμα μου. Το άκουσα. Ζήτησε καφέ και καναπέ και μια καλή ταινία.

Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook. Μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Ορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

0: Είναι 3:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

που κατακρίνει. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και έρχονται πολύ δυνατές προτάσεις από την πλατφόρμα Netflix. Για να μην μου παραπονιέστε, δώσαμε Netflix, δώσαμε Disney Plus, αλλά νομίζω ότι και από Netflix, γιατί πάρα πολλοί από εσάς παραπονηθήκατε ότι έχω καιρό να προτείνω από εκεί, θα δώσω 5 ταινίες αυτήν την εβδομάδα, μία σε κάθε εκπομπή, εξαιρετικές. Πρώτη πρόταση, το Godzilla Minus One. Στην μεταπολεμική Ιαπωνία, ένας ψυχικά τραυματισμένος πιλότος προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του. Όταν η χώρα απολύεται από ένα γιγάντιο πυρηνικό τέρας, δεν είναι απλώς μια ακόμη ταινία καταστροφή. Συνδυάζει εντυπωσιακή δράση με ενοχή, απώλεια και φυσικά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Καθηλωτική, βραβευμένη με Όσκαρ εμπειρία, εξαιρετική επιλογή από Netflix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

καλύτερες εκπομπές είναι στο τελείωμά τους. Γιατί? Γιατί τότε σου μένει η αίσθηση αν σου άρεσε ή όχι. Και μη μου πει κανείς από εσάς ότι δεν έχετε καλή αίσθηση, θα στεναχωρηθώ. Λοιπόν, είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, τα λέμε και αύριο.

να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

0: υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε Δευτεριάτικο. Αυτό είναι το ένα χτύπημα. Έτσι, το άλλο χτύπημα είναι Οκτώβριος. Έχει προχωρήσει ο Οκτώβριος, παιδιά. Έτσι. Επιβαλίκος μας και Δαρμάδος εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ορίσατε. Έτσι, με άλλη διάθεση θα έλεγα. Φθινοπορεινή.
1: Φθινοπορεινή, ξεκάθαρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σήμερα 5 Οκτώβρη γιορτάζουν ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Να δώσω εγώ τις ευχές μου σε μια φίλη καλή μου.
0: Να δώσεις.
1: Τη Χάρη.
0: Τι, σε ακούει?
1: Ακούει.
0: Ακούει, ακούει. Ακούει. Χάρης. Μάλιστα.
1: Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Παιδιά, έχει Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.
0: Όλα μαζί. Βάλτε χυμό ρε τώρα να τελειώνουμε.
1: Έχει πολλές, πολλές.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ ως Δευτέρα και ως εκπομπή δηλαδή, έτσι, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα κάθε Δευτέρα. Έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο. Βεβαίως, βεβαίως. Και σήμερα έχουμε και νέα από το διάστημα. Αρκετά νέα έρχονται. Τώρα τι θα διαλέξει η Εύη δεν ξέρω. Τι έχει βρει. Πιο ουσιώδες. Δεν ξέρω ποιο ενδιαφέρον θα έλεγα. Μείνετε εδώ. Αυτό είναι το σίγουρο ότι θα περάσουμε καλά για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για τα ζώδια της εβδομάδας. Έχει συγκεντρωθεί τώρα η Εύη, έχει κλείσει τα μάτια. Έτσι, έχει μασίσει τα ανάλογα βότανα.
1: Προσπαθώ να κάνω μια αποσύνθεση.
0: Βεβαίως. Και είναι αυτή η κβατική αστρολογία που θα ακούσουμε τώρα. Δεν φταίει, αφού το κολλάνε παντού αυτό. Το κβατική, ας το κολλήσουμε και εμείς, ρε παιδί μου.
1: You are γελίος.
0: Εδώ το κολλάνε οι γιατροί. Να μην το κολλήσουμε εμείς.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα σημαντικά.
0: Αυτή είναι η κβατική αστρολογία. Τα σημαντικά.
1: Σε 5 μερούλες, στο τέλος αυτής της εβδομάδας, θα έχουμε μια νέα σελήνη. Που η νέα σελήνη τι είναι? Ιδανική για νέα ξεκινήματα. Νέα σελήνη στο ζυγό λοιπόν θα έχουμε. Πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυαράκια μου, δεν αποκλείεται με την ανάδρομη Αφροδίτη να έχετε επιστροφές, καταστροφές από το παρελθόν που κάπως έτσι σας ταρακουνούν. Εκεί κοντά στη νέα σελήνη μπορείτε να κάνετε πιο συνειδητές επιλογές στα επαγγελματικά σας. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Και εσείς έτσι μπαίνετε σε συζητήσεις που αφορούν στο ερωτικό σας παρελθόν, ίσως να επανεξετάζετε κάποιες καταστάσεις, να ζυγίζετε αν ήσασταν εσείς άδικοι σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ εκεί προς το τέλος της εβδομάδας γίνεται ένα κάλεσμα προς εσάς να φροντίσετε περισσότερο την καθημερινότητά σας, τον εαυτό σας, τις ισορροπίες. Δίδυμοι, εσείς πρέπει και εσείς μάλλον να τσεκάρετε λίγο την καθημερινότητά σας και να δείτε αν μέσα σε αυτή την καθημερινότητα έχετε στιγμές που να σας δίνουν χαρά, στιγμές που να μπορείτε να νιώθετε καλά και να νιώθετε ο εαυτός σας. Οπότε ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα. Ενώ κοντά στην νέα σελήνη θα νιώσετε έτσι λίγο πιο ανάλαφρη, θα χαλαρώσετε για λίγο τουλάχιστον. Καρκίνη, θα πρέπει κάπως να επανεξετάσετε λίγο τις προσωπικές, τις στενές προσωπικές σας σχέσεις και να δείτε ποιες από αυτές σας ικανοποιούν και ποιες είναι λίγο μετέωρες ή δίνετε εσείς περισσότερα από όσα λαμβάνετε. Κοντά στη νέα σελήνη, ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια απαιτούν την προσοχή σας. Λιονταράκια, νοσταλγία έχετε εσείς για το παρελθόν και σε κάποιοι από εσάς επανεξετάζετε το ενδεχόμενο να επιστρέψετε σε μια παλαιότερη κατάσταση, ενώ κοντά στη νέα σελήνη θα έχετε έτσι κάποιες χρήσιμες επαφές που θα μπορέσουν να εξελίξουν τα επαγγελματικά σας. Παρθένη, μπαίνετε σε μια διαδικασία να σκεφτείτε πόσα από αυτά που έχετε στο μυαλό σας πρέπει να τα πείτε στους δικούς σας ανθρώπους και πόσα πρέπει να κρατήσετε για εσάς για να μην τους πληγώσετε. Κοντά στη νέα σελήνη θα υπάρχουν έτσι ζητήματα της καθημερινότητας που αφορούν τα οικονομικά, τα επαγγελματικά, πόσα προσφέρετε στην εργασία σας και κατά πόσο είναι ικανοποιητικά αυτά που λαμβάνετε. Ζυγοί, επαναξιολογείτε πρόσωπα που υπάρχουν στο στενό σας περιβάλλον για να δείτε τελικά τι πρέπει να κρατήσετε κοντά σας, τι και ποιους πρέπει να κρατήσετε κοντά σας. Κοντά στη νέα σελήνη παίρνετε αποφάσεις σημαντικές που αφορούν για την καθημερινότητα και τη ζωή σας σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Σκορπιοί, δεν αποκλείεται να έχετε κάποιες επανεμφανίσεις ατόμων από το παρελθόν στην καθημερινότητά σας που απαιτούν την προσοχή σας και βέβαια μπορεί εσείς να μην θέλετε να τη δώσετε. Από την άλλη πλευρά, εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, θα πρέπει να έχετε λίγο το νου σας, γιατί κάποιοι νέοι ορίζοντες μπορούν να ανοιχτούν αλλά θέλουν βοήθεια. Τοξότες, και σε εσάς, έτσι, παιδιά, είπαμε, επιστροφές από το παρελθόν είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη πλέον. Ωστόσο, μπορεί αυτές τις επιστροφές να θέλετε να τις κρατήσετε καθαρά για εσάς, να μην θέλετε να μοιραστείτε περισσότερες πληροφορίες με τους φίλους σας. Και αυτό, βέβαια, θα τους κινήσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον. Αν κάτι πραγματικά πρέπει να το κρατήσετε κρυφό, βάλτε τα δυνατά σας, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο. Εγώ, Κερί, Έρχεστε πιο κοντά με πρόσωπα από το φιλικό σας περιβάλλον που σας έχουν λείψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ η νέα σελήνη στο τέλος της εβδομάδας φέρνει νέα δεδομένα αλλά και ευκαιρίες για να εξελιχθείτε. Υδροχοάκια, υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις για να ασχοληθείτε με νέες σχέσεις, νέες συνεργασίες, νέα ζητήματα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε. Προσοχή στις διαφωνίες, γιατί μπορούν να πάρουν έτσι μία τροπή που δεν θα σας ευνοήσει καθόλου. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης σίγουρα σας επηρεάζει και εσάς και ίσως να σας κάνει να επαναξιολογήσετε κάποιες αποφάσεις που έχετε πάρει. Από την άλλη πλευρά, προς το τέλος της εβδομάδας, η νέα σελήνη σας βοηθάει κάπως να εξετάσετε καλύτερα τα δεδομένα που αφορούν στα οικονομικά σας.

0: Σε λίγο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις. Μετά τα ζώδια και τη μουσική. Τι άλλο θέλεις?
1: Μια
0: ενημέρωση για την αγορά. Και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν σήμερα.
1: Μια ενημέρωση για την αγορά. Μα πως τα λες έτσι?
0: Είδες τι ωραία που είναι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Σημειώστε το και αυτό. Έτσι στα social media μας βρίσκεται με τα ονόματά μας Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Διάλειμμα και επιστροφή εδώ με το Σαν σήμερα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε, στη θέση μας. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν, να δούμε τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο, 5 Οκτωβρίου.
0: Τόσο πολύ περιμένατε άλλωστε.
1: Μα βέβαια. Το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στον Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. 1951, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψομα 3-13 Σκοτς κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του. 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, οι οποίοι ολοκληρώνονται στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη και Ιωάννη Κετσέα. 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 5 Οκτωβρίου.

0: Και ναι, νομίζω ότι είναι η ώρα που δικαιώνουμε. Παγκοσμίως θα έλεγα.
1: Παγκοσμίως
0: θα έλεγα.
1: Ξέρεις,
0: αλλά εσύ δεν την έχεις δει ακόμα τη σειρά. Έτσι, πρέπει να τη βάλεις στο πρόγραμμα. Σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, να δωρήσεις τον εαυτό σου. Λίγο Breaking Bad θα σου λέω. Καταρχήν θα σε κάνει άλλον άνθρωπο στο τέλος.
1: Αυτό λοιπόν, φοβάμαι. Κυρίες, με τι θα είναι, ποια θα είναι η ενασχόλησή μου με το Breaking Bad.
0: Αυτό είναι θετικό, δεν είναι καθόλου αρνητικό, θα σου έλεγα. Έτσι, λοιπόν, το Breaking Bad, η σειρά ας πούμε, που έχετε δει ίσως οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ψηφίστηκε ως η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα. Και από πού κιόλας, έτσι.
1: Από το New York Times.
0: Βεβαίως. Έχει έτσι μια σοβαρότητα αυτό, έτσι μια επισημότητα θα έλεγα.
1: Ούτε να ήταν δικιά του παραγωγή, παιδιά, το Breaking Bad. Πραγματικά τόση χαρά που την έχει.
0: Μα το έχω δει 2 φορές ολόκληρο και θα το δω και 3η. Αυτό είναι το σίγουρο.
1: Τώρα που έμαθες ότι είναι και η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα.
0: Εντάξει, χειμώνας έρχεται. Καταλαβες. Εντάξει, να μου πεις υπάρχουν και άλλες σειρές. Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε στη λίστα με τις 100 έτσι καλύτερες σειρές που ψηφίστηκαν. Στη δεύτερη θέση είναι το The Wire. Δεν το έχω δει. Έτσι, το Mad Men, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: στην τρίτη θέση.
1: Succession στη τέταρτη. Game of Thrones είναι στο νούμερο 6.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν το έχω δει ποτέ. Έχω δει μερικά επεισόδια τίποτα. Το Peaky Blinders, το οποίο το έχει και η ΕΡΤ. Στο Flix, στην 43η θέση. Ενώ το The Beard, το οποίο
1: κρίμα,
0: μου άρεσε
1: γιατί αρέσει πάρα πολύ.
0: Πολύ
1: το Peaky Blinders.
0: Ναι, δεν το έχω δει και μάλλον θα το δω τώρα. Στην ΕΡΤ, αν το προλάβω, και το The Beer που μου άρεσε πάρα πολύ, που το έχει το Disney ας πούμε, του 2022, σε μια θέση νομίζω 74, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στη θέση 72 είναι το Squid Game,
0: Δεν ξέρω, φαντάσου τι είναι το Breaking Bad. Εν τω μεταξύ τις προάλλες έλεγα και αυτή τη σκηνή που δείχνει μέσα στη σειρά του Breaking Bad, εκεί που το ζευγάρι ανοίγει ένα γκαράζ και είναι γεμάτο μετρητά, παιδιά, στίβες. Έτσι, και το βρήκα στο YouTube. Αυτή ακριβώς η σκηνή την έχουν απομονώσει και την έχουν στο YouTube. Απίστευτο. Αν δεν την έχετε δει τη σειρά όπως εδώ η κυρία, έτσι, να τη δείτε αυτό το χειμώνα, να τη δείτε, να τη βάλετε, και ας είναι παλιά.
1: Να διδαχτούμε.
0: Φοβερή.
1: Πώς θα γεμίσουμε τον καράζ με τριτά.
0: Δεν είναι ηχητό ζήτημα, είναι φοβερή σειρά.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας, όπου κάθε Δευτέρα, εκτός των άλλων, έχουμε και νέα από το διάστημα που έρχονται. Έτσι. Έχουν γίνει πολλά. Καταρχήν, εγώ έχω δει που έρχονται σήματα ραδιοφωνικά από το υπερπέρα.
1: Καλέ, ναι.
0: Κατάλαβες, δεν μας είπανε, παίζαν μουσική, είχαν, ξέρω και εγώ, εκπομπές ομιλίας. Έτσι.
1: Λόγου και τέχνης.
0: Λόγου και τέχνης, ναι, τι παίζαν, παίζαν μουσική, τι μουσική ήταν αυτή. Καταλαβες. Έχω ερωτήματα με αυτά τα οποία γράφονται.
1: Παιδί μου, τα ξεκαθάρισαν οι ερευνητές όμως.
0: Και μετά τα κάλυψαν. Καταλάβες, τα μπάζουσαν που λέμε στη γλώσσα μας τη σημερινή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις. Μη φύγει κανείς.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι, καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Έβιβαλή στο στούντιο και σήμερα εδώ, κάνω το σταυρό μου. Γιατί τυχαίνουν διάφορα κατά καιρούς. Κοσμάς Καταραμάδος επίσης εδώ που κάνει το να σταυρό πω. Του. Και αυτό είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ γι' αυτό. Εγώ κάνω το σταυρό μου για την Εύη και η
1: Εύη κουβαλάει το σταυρό της.
0: Ναι, αλλά είναι εδώ όμως. Καταλαβαίνεις.
1: Να σου πω, αυτός ο ουρανός είπαμε μέχρι το 33 θα είναι πάνω από το κεφάλι
0: είναι,
1: μου.
0: Πόσα χρόνια, 7 χρόνια μετά.
1: Παναγία.
0: Έτσι, γιατί αυτά. Επειδή τα λέμε σήμερα είναι και μέρα ζωδίων, ας πούμε, έτσι, ο ουρανός σου φέρνει απότομα πράγματα.
1: Μέχρι στιγμής δεν μου έχει φέρει ένα καλό απότομο πράγμα.
0: Για τους διδύμους που είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ έχω Αφροδίτη στους διδύμους. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, είναι το ερωτικό κομμάτι που θα είναι απότομα όλα.
1: Εμένα δεν μου έχει φέρει ένα πράγμα να πω καλό αυτός ο ουρανός μέχρι στιγμής.
0: Δεν ξέρω, μου έχει φέρει και καλά και κακά και όλα μαζί.
1: Ένα καλό δεν μου έχει φέρει πάντως.
0: Τέλος πάντων, τώρα είναι όμως η ώρα για το διάστημα. Νέα από το διάστημα. Έρχονται.
1: Νέα από το διάστημα. Μίλησες προηγουμένως για τα ραδιοσήματα που λάβανε για πρώτη φορά αστρονόμοι.
0: Ραδιόφωνο είμαστε. Γιατί θα ενδιαφερθούμε.
1: Απευθείας από έναν εξωπλανήτη. Ωστόσο, πρωτού βιαστούμε να πούμε κάτι της για αυτό τον πλανήτη που είναι σε απόσταση 63,4 έτη φωτός από τη Γη.
0: Μόνο.
1: Οι ερευνητές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται για προσπάθεια εξωγήινου πολιτισμού να επικοινωνήσει με τη Γη. Όχι, παιδιά. Όχι, μας το ακύρωσαν και αυτό. Μας είπαν λοιπόν οι επιστήμονες ότι προέρχεται από το σέλας που συμβαίνει στον εξωπλανήτη.
0: Ναι, γιατί όμως το γράψανε αυτό σαν νέο, εκεί είναι το ζήτημα.
1: Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουμε. Γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε σέλα σε ένα πλανήτη εκπέμπονται ραδιοκύματα. Είναι η πρώτη φορά που καταφέρνουμε να τα λάβουμε εμείς από ένα μακρινό, από έναν εξωπλανήτη. Τέλος πάντων, από το σέλα
0: μπορούμε
1: σε έναν εξωπλανήτη.
0: Μπορούμε εμείς να έχουμε σέλα σε άλλο πλανήτη.
1: Προφανώς γίνεται.
0: Σέλα.
1: Όχι σέλα. Το σέλας,
0: έτσι το
1: βόρειο σέλας.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτό που γίνεται το παράξενο με τα φώτα.
0: Στέλνουμε σέλα σε άλλο πλανήτη και μετά μας στέλνει σήματα ραδιοφωνικά. Πώς γίνεται αυτό? Ραδιοφωνικά κιόλας όμως. Γράψανε. Γιατί τα γράφουνε αφού δεν είναι τίποτα? Γιατί μας ξεσηκώνουνε τσάμπα? Λέω κι εγώ, θα πιάσουμε και σταθμό.
1: Τι να σου πω.
0: Από άλλο πλανήτη, να δούμε τι μουσική παίζουν εκεί, τι λένε.
1: Πώς θες να ακούσεις τον καιρό?

0: Λοιπόν, μια έρευνα που έγινε έτσι παγκοσμίως, δεν ξέρω γιατί, κάποιοι ρωτάνε και ζητάνε έρευνες που λένε να δούνε οι πολίτες σε κάθε χώρα πώς νομίζουν ότι θα πάει η τεχνητή νοημοσύνη και αν θα χάσουν θέσεις που ήδη υπάρχουν κράτη, όπως ας πούμε η Μεγάλη Βρετανία που έχει μετρήσει 8% ανεργία από την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα αυτοί κάναν έρευνα για να ρωτήσουν παγκοσμίως τι γίνεται. Είμαστε στις πρώτες θέσεις που πιστεύουμε σαν πολίτες Έλληνες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει τις θέσεις εργασίας. Πρώτη χώρα είναι η Αυστραλία, χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε. Η Νότια Κορέα στη δεύτερη θέση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην τρίτη θέση. Και μετά είναι η Ελλάδα στην τέταρτη θέση. Έτσι. Με 68% των κατοίκων να πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει και δεν θα αυξήσει τη θέση εργασίας. Που είναι και το πιο λογικό έτσι όπως το βλέπουμε. Να αυξήσει κιόλας είναι λίγο δύσκολο.
1: Έως πολύ.
0: Ναι, εντάξει. Γύρω στο 74% είναι το υψηλό της Αυστραλίας που πιστεύει, το 74% δηλαδή, του πληθυσμού. Αλλά τι να το κάνεις, δεν είναι θέμα έρευνας, είναι θέμα πραγματικότητα. Συμβαίνει ήδη αυτό. Και φανταστείτε ότι συμβαίνει ήδη, ενώ οι περισσότεροι δεν ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Άμα ξεκινήσουμε και μαθαίνουμε για το πώς το χρησιμοποιούμε, σύν το χρόνο που θα βελτιωθεί από μόνη της τεχνητή νοημοσύνη, λάφτα χαράλαμπε. Αυτά.
1: Αυτό ξαναπέστε με τα κλάφτα χαράλαμπε.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: Να, εδώ λέμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι θα γίνει σε εμάς εδώ τα επόμενα χρόνια. Έτσι με όλα αυτά που
1: κατά
0: διαβάζουμε
1: πόσο θα
0: εδώ.
1: Ακούτε εμάς.
0: Εμάς θα μας ακούτε. Λοιπόν, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημερό της Δευτέρας. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί επικοινωνούμε. Έτσι μας βρίσκεις με τα ονόματά μας, γράφοντάς τα με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε με νέα από το διάστημα μετά τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλή εβδομάδα επίσης. 5 Οκτώβρη. Έτσι. Έχουμε αλλαγή ώρας στο τέλος του Οκτώβρη. Έχουμε 28 Οκτωβρίου επίσης. Και τι δεν έχει αυτός ο Οκτώβρης. Να μην σου πω ότι θα δεις και χριστουγεννιάτικα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα, συνέχεια όπως έχουμε κάθε Δευτέρα.
1: Νέα από το διάστημα λοιπόν, καθώς νέες μελέτες δείχνουν τον Εγκέλαδο ως τον πιο φιλόξενο για τη ζωή κόσμο μετά τη Γη. Νέα σημαντικά ευρήματα δείχνουν υπόγειο ωκεανό σε αυτόν τον παγωμένο δορυφόρο του Κρόνου. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι αυτός ο υπόγειος ωκεανός εκτοξεύει πίδακες νερού και ύλης στο διάστημα. Έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον λοιπόν των επιστημόνων. Και αυτό που πιστεύουν πλέον είναι ότι ίσως να μπορεί να προσφέρει περισσότερα ευνοϊκά στοιχεία για μια αποικία.
0: Σε βλέπω πολύ προβληματισμένη όμως. Δεν ξέρω γιατί.
1: Τον Άρη το μελετάμε τόσο καιρό. Είδαμε τώρα ότι ο Εγκέλαδος πάει και πετάει πίδακες νερού.
0: Ναι, και είναι καλό αυτό. Τι νομίζεις, ότι είναι κάτι στην Τυρβανάκη που το κοιτάς?
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή,
0: γιατί στον Άρη θα περάσουν καλά όσοι πάνε εκεί.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι εκεί είναι ξεραίλα.
0: Ναι, και είναι ωραίο. Δεν είναι καλύτερο που είμαστε στη γη, ρε παιδιά? Γιατί δεν φτιάχνουμε τη γη να ζήσουμε καλύτερα? Είναι τεράστιος πλανήτης για μας ακόμα, παρόλο που γίναμε 8 δισεκατομμύρια και κάτι. Γιατί να πάμε αλλού, στην ξεραίλα? Δηλαδή, μελλοντικά, μετά από χιλιάδες χρόνια, φαντάζομαι μια συνομιλία που θα λέει: άσε, έχω σκάσει, έχουμε ξεραθεί τελείως εδώ πέρα στον Άρη τον τελευταίο καιρό. Και να λέει ο άλλος από τον Εγκέλαδο: έχω παπαριάσει, φίλε. Όλο νερά ρίχνει τον τελευταίο καιρό.
1: Εντάξει, αυτό είναι 3.000 χρόνια μετά, ξέρω.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θα λέει και από τη γη ο άλλος. Θα λέει: παιδιά, εγώ είμαι με το κοκτέιλ στην Αιώρα, στη Χαβάη. Κατάλαβες,
1: με τα σημερινά. Και μόλις έκανε έκρηξη στο ηφαίστειο.
0: Εντάξει, και αυτό, αλλά είναι φυσιολογικό, εντάξει.

0: τόσες μέρες δεν έχω γκρινιάξει, δεν το έχετε εκτιμήσει.
1: Δεόντως, οπότε
0: ήρθε η ώρα σήμερα να γκρινιάξω λίγο. Έτσι, αλλά θα πονέσεις κι εσύ. Τώρα, αν δεν γκρινιάξεις, κακό του κεφαλιού σου. Όποιος δεν ζητάει, δεν παίρνει. Κατάλαβες. Το μωρό για να το ταΐσεις πρέπει να κλάψει, λέει. Έτσι, λέει μια θεωρία, ρε παιδί μου.
1: Δεν συμφωνώ, αλλά
0: okay. Έτσι, λοιπόν, είδαμε τις προηγούμενες μέρες που κατέβηκαν στο δρόμο στη Μαδρίτη χιλιάδες κόσμος. Έτσι, και εκεί. Έτσι, για να μην λέτε δηλαδή ότι εδώ συμβαίνουν αυτά μόνο. Εδώ αυτό που δεν συμβαίνει είναι να κατεβαίνει εκατομμύρια κόσμος για τα σπίτια. Κατεβαίνουνε άμα μια ομάδα δεν τη χρηματοδοτήσεις ή αν δεν τη φτιάξει το γήπεδο, ξέρω και εγώ, ή κάτι άλλο, αλλά δεν κατεβαίνουν για τα καθημερινά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, έτσι είδαμε που κατέβηκαν για τα ενίκια, για τις εξώσεις. Αυτό που έγινε με την 87χρονη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, που,
0: έτσι, που νίκιαζε για πολλά χρόνια ένα σπίτι, το οποίο το πλήρωνε μέχρι πρότινος γύρω στα 600 ευρώ ήταν το ενίκιο, και ξαφνικά της είπε 1600 ότι είναι το ενίκιο από τον άλλο μήνα, ξέρω κι εγώ. Έτσι, και την έδιωξε ο άλλος. Είναι δηλαδή, μην το κοιτάτε λίγο έτσι επιδερμικά, είμαστε εμείς οι ίδιοι που τα κάνουμε αυτά. Έτσι, okay. Εκτός και αν είναι εταιρεία, και δεν το έχω διαβάσει αυτό, όπως είναι εταιρεία στη Γερμανία που είναι οι εταιρείες. Mm-hmm. Αλλά εμείς οι ίδιοι τα κάνουμε αυτά. Να μου πεις, έχει πάρει αξία το σπίτι, πρέπει ο άλλος να ζήσει με κάποιο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά πλέον. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα για χώρες που παίρνουν περισσότερα λεφτά από εμάς. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω, αλλά υποφέρει.
1: Τρομάζομαι το τι θα γίνει.
0: Υποφέρει όλη η Ευρώπη. Δηλαδή, μην βλέπετε που, ξέρω κι εγώ, στο Λονδίνο δεν είδατε ακόμα κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχει γίνει και να μην το έχουν δείξει, ή να οι άνθρωποι να βράζει η κοινωνία και να μην έχει γίνει ακόμα κάποια μάζοξη. Όπως και εδώ βράζει, ας πούμε, για τα ενίκια και για τα κόστη. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Δεν βλέπω να γίνεται, δηλαδή. Είμαι περίεργος να δω που θα πάει όλο αυτό. Ναι, γιατί είπαμε και τις προάλλες που το συζητούσαμε ότι άμα βάλεις πλαφόν στην τιμή, θα μπαίνει το πλαφόν στην τράπεζα και το υπόλοιπο θα μπαίνει σε μαύρο στην τσέπη του αλληνού. Είναι κάτι που το κάνανε οι Γερμανοί, δηλαδή δώσανε το τόνο.
1: Εξαιρετικά νομίζω.
0: Φανταστικά, εκτός και αν το αγοράζει, λέει, η κυβέρνηση. Δεν θυμάσαι που λέγαμε. Έτσι ξαφνικά λες, μένω σε σπίτι το οποίο είναι η ιδιοκτησία της κυβέρνησης. Έτσι. Κάτι σαν Ρωσία, ξέρω. Παλιά.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αύριο όμως θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εμείς τώρα απλά ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
0: Έτσι απλά.
1: Όχι και απλά.
0: Έτσι απλά ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
1: Μαγικά.
0: Μαγικά και ανεπανάληπτα. Λοιπόν, σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Και καλή εβδομάδα.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
6: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
11: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
12: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
11: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
11: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
12: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
11: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
12: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
11: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
12: Και 2810 34 10 19.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
13: Υδρόγειος 106,9.

0: πάλι.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, 9 και 10 πρώτα λεπτά. Όπως κάθε μέρα, συντονισμένοι είσαστε στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο Υδρόγειος 106,9, Ελένη Παγκάκινη στο μικρόφωνο, και θα είμαστε παρέα εδώ μέχρι και τις 11. Μία Δευτέρα που βρίσκει την Κρήτη μετά από αυτήν την κακοκαιρία που ζήσαμε σε όλο το νησί, να μετράει λοιπόν τις πληγές της. Να σας πω ότι σήμερα αναμένεται κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτές ακριβώς τις καταστροφές. Επιτάπητος θα τεθούν οι ζημιές που υπήρξαν και σε δρόμους και σε υποδομές, αλλά και στις καλλιέργειες.

Λοιπόν, σε αυτήν την σύσκεψη που σας έλεγα νωρίτερα, έχει προγραμματιστεί για τις 10 τώρα το πρωί στο νέο κτίριο της Περιφέρειας. Θα συμμετέχουν υπουργοί και υφυπουργοί, προκειμένου έτσι να αποτυπωθεί η κατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να δρομολογηθούν και φυσικά οι επόμενες

Οι μεγαλύτερες λοιπόν έτσι καταστροφές που είδαμε τις προηγούμενες μέρες καταγράφονται στο Μυλοπόταμο, στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και στην Ιεράπετρα. Είναι αρκετά και έτσι σοβαρά τα προβλήματα που έχουν σημειωθεί και σε πολλές άλλες περιοχές του νησιού μας. Είδαμε υπερχυλισμένους χυμάρους, είδαμε πλημμύρες, κατολισθήσεις και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό, ήταν εντυπωσιακές οι εικόνες με τις τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών που προκάλεσαν ζημιές και σε υποδομές και φυσικά πολλά προβλήματα και στις μετακινήσεις.

Για σήμερα Δευτέρα πάντως ο καιρός θα είναι έτσι γενικά βελτιωμένος, θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Τώρα το πρωί θα είναι κατά τόπους αυξημένες και πάλι υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά και μειωρινά τμήματα του νησιού μας. Περισσότερο θα βελτιωθεί αργότερα ο καιρός. Οι άνεμοι τώρα θα είναι από βόρειες, θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί για σήμερα λοιπόν Δευτέρα από 17 μέχρι και 22 βαθμούς Κελσίου.

Μέχρι το Λασίθι και οι αγρότες στο οροπέδιο βρίσκονται σε απόγνωση μετά τις καταστροφές από τις πλημμύρες των καλλιεργειών. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών εκεί έχουν πλημμυρίσει. Σημαντικό μέρος της παραγωγής, λένε οι αγρότες, έχει χαθεί. Ζητούν από την πολιτεία να κινηθεί άμεσα. Βασικό αίτημά τους είναι η πλήρη αποζημίωση της πραγματικής παραγωγής που καταστράφηκε. Περίπου το 80% της πατάτας στο οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται κάτω από το νερό.

χέρια. Με το οροπέδιο συνεχίζουμε, γιατί εκεί θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα λοιπόν, μια νέα ανοιχτή συνέλευση από τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, την ώρα που στην περιοχή θα μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για να γίνει αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Η συνέλευση τώρα εκεί θα πραγματοποιηθεί 3:30 μετά το μεσημέρι στην αίθουσα των πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, με τους αγρότες να ζητούν, όπως σας έλεγα και πριν, την άμεση αποζημίωση των ζημιών στο 100% και να θέτουν επιτάπητος και τις επόμενες κινήσεις για την γενικότερη στήριξη της περιοχής μετά από τις καταστροφές.

0: Είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, με το τι αφήνει πίσω της η κακοκαιρία συνεχίζουμε. Θα πάμε τώρα και στον εγκλωβισμό 8 ανθρώπων. Παραμένουν εκεί στο φαράγγι της Σαμαριάς. Είναι καλά στην υγεία τους. Μαζί τους υπάρχει και γιατρός. Υπάρχουν και φάρμακα και τρόφιμα. Τα νερά εκεί είναι ορμητικά. Δεν επιτρέπεται προς το παρόν η ασφαλή προσέγγιση των δυνάμεων που θα επιχειρήσουν για να τους απομακρύνουν. Είναι 8 εγκλωβισμένοι. Αυτό κρατάμε, ότι οι άνθρωποι είναι καλά.

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο και στη χώρα μας φυσικά. Στην Ισπανία η στεγαστική κρίση φαίνεται να οδηγεί τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Ο Πέδρο Σάντσεθ ετοιμάζει διάγγελμα στα πρωτοσέλιδα, λοιπόν. Εδώ στην Πετρούπολη ακόμα μια τραγωδία στην άσφαλτο, νεκρός ένας 24χρονος σε τροχαίο με δύο μηχανές, ελαφρά τραυματίστηκαν οι δύο 17χρονοι από την άλλη μηχανή. Επίθεση με χειροβομβίδα σε καφέ στην Αχαρνών, στην Αθήνα. ΤΕΜ και στρατός για την εξουδετερώση. Η επιχείρηση είχε γίνει ξανά στόχος και τον Σεπτέμβριο. Επική γκάφα από τον Αμερικανό πρόεδρο μπέρδεψε τις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας με της Ινδίας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία. Την ανατροπή έκανε ο γιος του Ζαΐρ Μπολσονάρο, Φλάβιο, καταλαμβάνοντας τον πρώτο γύρο των εκλογών, γιατί έχει και δεύτερο. Καταλαμβάνοντας λοιπόν την πρώτη θέση, αφήνοντας δεύτερο τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, οι δύο υποψήφοι εξασφάλισαν την πρόσκριση στον δεύτερο γύρο. Θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. Με την καταμέτρηση λοιπόν των ψήφων να έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί στη Βραζιλία, ο υποψήφιος του Φιλελεύθερου Κόμματος συγκεντρώνει λίγο πάνω από το 47% σε εκλογές. Ο Λούλα κινείται κοντά στο 45%. Κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το απαιτούμενο 50% των έγκυρων ψήφων, ώστε να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο.
1: Που και που καμιά φορά, κοίτα που πέταει αγάπη, που και που καμιά φορά.

τις εκλογές λοιπόν στη Βραζιλία συνεχίζουμε. Λίγο πριν κλείσει τα 81 του χρόνια, ο πρόεδρος Λούλα εκεί διεκδικεί τέταρτη και τελευταία θητεία στην Προεδρία. Είχε καλέσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τον Αμερικανό ομολογό του να μην αναμειχθεί, λέει, στις βραζιλιάνικες εκλογές. Κάτι θα ξέρει. Ο γερουσιαστής τώρα Μπολσονάρο, 45 ετών, ήταν μάλλον άγνωστο στο ευρύ κοινό μέχρι πριν από μερικούς μήνες, όταν ο πατέρας του τον έχρισε πολιτικό, λέει, κληρονόμο του. Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο δεν έχει δικαίωμα να θέσει ξανά υποψηφιότητα για το κορυφαίο αξίωμα, ο πατέρας δηλαδή. Εκτείει κατοίκον ποινή 27 ετών κάθειρξης για την απόπειρα πραξικοπήματος με σκοπό την ανατροπή του Λούλα το 2022. Μεταξύ των περίπου 160 εκατομμυρίων ψηφοφόρων τώρα εδώ, πολλοί εξέφραζαν τον προβληματισμό τους για αυτό το δίδυμο των βασικών διεκδικητών της Προεδρίας και έλεγαν ότι θα ψήφιζαν αυτόν που θεωρούσαν ότι είναι το μικρότερο κακό.

Στην Ισπανία τώρα η στεγαστική κρίση εκεί φαίνεται να οδηγεί τη χώρα σε πρόωρες εκλογές μετά την απόρριψη από το Ισπανικό Κοινοβούλιο των δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για την προστασία των ενοικιαστών και των ευάλωτων οικοκυριών. Έτσι, ο πρωθυπουργός εκεί, Πέδρο Σάντσεθ, εξετάζει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών με την απόφασή του να αναμένεται σήμερα Δευτέρα.

αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικές ομάδες και κλιμάκιο της ΤΕΜ βρίσκεται από τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας μετά από κλήση που δέχτηκαν ότι άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφετέρια. Πρόκειται για τη δεύτερη εμπριστική επίθεση στο συγκεκριμένο κατάστημα μέσα σε ένα μήνα. Εκεί τώρα έχουν αποκλειστεί δρόμοι. Να πούμε επίσης ότι οι αρχές παίρνουν καταθέσεις και εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να βρουν την ταυτότητα των δραστών. Η χειροβομβίδα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας με σκοπό να εντοπιστούν ίχνη από τους δράστες.

0: Πάμε μέχρι τη Ρωσία τώρα. Εκεί έχει προκύψει με αφορμή ενός περιστατικού κρούσματος πανόλης, ένας παγκόσμιος έτσι πονοκέφαλος, ένα κρούσμα πανόλης στη Ρωσία και τον θάνατο μιας 28χρονης τεχνικού εργαστηρίου, γιατί η γυναίκα εκτέθηκε στον ιό. Εκεί σχεδόν 200 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση στην περιοχή Ιρτσούκ της Ρωσίας, στην Ανατολική Σιβηρία, λόγω ύποπτης έκθεσης στην πανόλη.
1: Μόνο γκάζι δεν με νοιάζουνε τα φρένα.
2: Μακα μακα μακα μακα μακα μακαρένα.
1: Κι εγώ πάνω του χορεύω μακαρένα.
2: Στο χώρο του εύχομαι.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Υδρόγειος 106,9.

Πάμε στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πετρούπολη. Εκεί τη ζωή του έχασε ένα 24χρονο παιδί, δύο 17χρονοι τραυματίστηκαν. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25 Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπία, στο ύψος της οδού Κωστή Παλαμά, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται ενεπλάξαν δύο μοτοσυκλέτες, στις οποίες επέβαιναν συνολικά τρία άτομα.

Λοιπόν, συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα με τρεις συνεδριάσεις στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα, μάλλον για αυτήν την εβδομάδα, αναμένεται να καταθέσουν 26 μάρτυρες. Είναι η πέμπτη εβδομάδα κατά την οποία καταθέτουν συγγενείς των θυμάτων.

Πάμε και σε αυτό το περιστατικό με τον επιβάτη ταξί που επιτέθηκε στην οδηγό και μάλιστα τη δάγκωσε και της έκοψε το αυτί. Εκεί χρειάστηκαν 5 άνδρες, διαβάζω, για να τον ακινητοποιήσουν, αφού ξεκίνησε να χτυπά με μανία την οδηγό στη Νέα Ιωνία τις προηγούμενες μέρες και στη συνέχεια και της δάγκωσε το αυτί και της το έκοψε. Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής, με νέα στοιχεία για την υπόθεση να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας σήμερα. Το θύμα, να πούμε ότι παραμένει σε κατάσταση σοκ, ζητώντας τη τιμωρία του ανθρώπου που την απειλούσε μάλιστα, πως ήταν, λέει, η τελευταία της μέρα. Θα δούμε μετά το επόμενο τραγούδι πως ξεκίνησε όλο αυτό.

Ο 35χρονος λοιπόν δράστης επιβιβάστηκε στο ταξί της γυναίκας από την Κυψέλη για τη Νέα Ιωνία. Όπως κατηγγείλε το θύμα, όλα ξεκίνησαν όταν έφτασαν στο σημείο που είχε ζητήσει ο άνδρας να πάει. Ζήτησε να πληρώσει με πόσο, αλλά δεν μπορούσε να πιάσει σήμα. Αν και μετακινήθηκαν, λέει, σε άλλο σημείο, μήπως και βρουν σήμα, δεν τα κατάφεραν. Τότε ήταν που εκείνος ξεκίνησε να ουρλιάζει και να την απειλεί πως θα τη σκοτώσει, κολλώντας τη μάλιστα στο κάθισμα του αυτοκινήτου, σύμφωνα με τα όσα είπε ίδια. Δεν είναι και πολύ φυσιολογική συμπεριφορά, καταλαβαίνουμε, να γίνει κάτι τέτοιο. Καθόλου φυσιολογική για την ακρίβεια. Ο άνδρας πάντως συνελήφθη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλές.

Λοιπόν, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προώρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός της χώρας, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ο Πέδρο Σάντζεθ, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. Είχε προηγηθεί, να πούμε, η καταψήφιση στη Βουλή δύο έκτακτων διαταγμάτων που αποσκοπούσαν σε διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Όπως είπε τώρα ο Πέδρο Σάντζεθ στο διάγγελμά του, υπάρχει ανάγκη να ανανεωθεί και να διευρυνθεί η στήριξη του λαού προς την κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι η Ισπανία πρέπει να διασφαλίσει ότι το κοινοβούλιο θα μας δώσει, λέει, μια πολύ ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία.

Συνεχίζουμε με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζικές διαγραφές επικοινωνιών. Στοχευμένες αναζητήσεις για την προποφόλη και την μηδαζολάμια, αλλά και τις επιπτώσεις του στην αρτηριακή πίεση. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα. Μιλάμε για τη γιατρό που έκανε την πλασμαφαίρηση στον Γιώργο Μαζονάκη, με τα στοιχεία να βρίσκονται πλέον στα χέρια του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με τα σχετικά τώρα δημοσιεύματα, από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκύπτει ότι ο γιατρός, αμέσως μετά την αποχώρηση του Γιώργου Μαζονάκη, όταν τον πήραν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, προέβη σε μαζική διαγραφή ψηφιακών ιχνών. Έσβησε όλες τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον τραγουδιστή τόσο πριν όσο και μετά το περιστατικό. Παράλληλα, είχε διαγράψει και το σύνολο της επικοινωνίας της με τον υπνοθεραπευτή.

Η γιατρός λοιπόν φαίνεται να έκανε στοχευμένες έτσι αναζητήσεις και να έθετε ερωτήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επικεντρώθηκαν σε μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη. Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μέθη. Ο γιατρός εμφανίζεται επίσης να αναζητά πληροφορίες για τις παρενέργειες που προκαλεί η προποφόλη, καθώς και για τη συνδυαστική χρήση της με την μηδαζολάμη.

0: Η μέθη που φαίνεται ότι έγινε στον αγαπητό τραγουδιστή, αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από την εσωτερική επικοινωνία που είχαν οι εργαζόμενοι στο ιατρείο. Σε ομαδική συνομιλία τους σχολίαζαν το περιστατικό, αναφέροντας ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, γεγονός που προκάλεσε την απότομη πτώση της πίεσής του. Τώρα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που εξετάζονται στα πλαίσια της έρευνας από την ελληνική αστυνομία, οι αρχές αναζητούν και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες στο ιατρείο. Είναι απαγορευμένες για τέτοιου είδους ιατρία.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Espresso.gr Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Πάμε μέχρι το Βιετνάμ τώρα. Εκεί έγιναν 12 συλλήψεις. Οι άνθρωποι αυτοί, 12 άνδρες, κατηγορούνται ότι έκλεψαν περίπου 2.700 γατούλες για το κρέας τους, εισβάλλοντας σε κατοικημένες περιοχές. Τη νύχτα της Κυριακής έγιναν όλα αυτά. Ενώ τώρα η κατανάλωση κρέατος σκύλου και γάτας είναι νόμιμη στο Βιετνάμ, οι πολιτές υποχρεούνται να φέρουν πιστοποιητικά που να επαληθεύουν την προέλευση των ζώων.

Από σήμερα Δευτέρα, 5 λοιπόν Οκτωβρίου, να σας πω ότι ανοίγει ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Μιλάμε για το Α21, ώστε οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν τις νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη καταχωρημένες για το υπόλοιπο του έτους. Η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των αιτήσεων σχετικά με το επίδομα λοιπόν θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα.

Πάμε και στην εθνική ποδοσφαίρου της χώρας μας. Παρέμεινε αίτητη με την ισοπαλία 0-0 στο δεύτερο παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα. Μιλάμε για την τέταρτη αγωνιστική της League A του Nations League, με πρωταγωνιστή εδώ τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Για ένα ακόμα παιχνίδι λοιπόν κόντρα σε σπουδαίο αντίπαλο, η εθνική μας έδειξε ότι κοιτάει πλέον τους πάντες στα μάτια και κράτησε τη Γερμανία ξανά στο 0. Κέρβερος ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Με την Εθνική μας συνεχίζουμε στο επόμενο παιχνίδι και με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ολλανδία 13 Νοεμβρίου για την πέμπτη αγωνιστική λοιπόν της League A του Nations League. Ο Χρήστος Ζαφυρής και ο Μανώλης Σαλιακάς συμπλήρωσαν δύο κίτρινες κάρτες στη φάση των ομίλων του Nations League και θα χάσουν το επόμενο παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Από και πέρα, στο όριο τιμωρίας βρίσκονται ακόμη και πέντε διεθνείς και συγκεκριμένα οι Βαγιανίδης, Καρέτσας, Ρέτσος, Κουρμπέλης και Τζολάκης, που με ακόμα μία κάρτα θα έχουν τιμωρία μιας αγωνιστικής και θα χάσουν το παιχνίδι με τη Σερβία.

Συνεχίζουμε με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας για σήμερα Δευτέρα. Φουλ ποδόσφαιρο, έχουμε και λίγο μπάσκετ και τένις στο τηλεόραση.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
5: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Κατέβα από την καρέκλα.
11: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
10: Φοβάμαι.
11: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
10: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
11: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
12: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
13: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
12: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
13: Παγκρίτια Απολυμαντική.
12: Τηλέφωνο 2810-344-988.
11: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
14: Παγκρίτη Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
15: Υδρόγειος 106,9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με όλους άντρες μιλάς.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
7: Και 2810-3410-19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: σήμερα 5 του μήνα.
1: 5, γεια σας, καλώς μας ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλά, συνάντησα έναν κύριο που πουλάγε κάτι ομπρέλες.
0: Ναι.
1: Και ήταν σαν να είχε βάλει αυτόματο. Έλα, πάρε 5-5-5-5-5.
0: Δεν το είχα ακούσει αυτό. Αυτό είναι.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Πήρα τελικά.
0: Πήρεσαι, είδες άμα σου η επανάληψη τι κάνει.
1: Είδες.
0: Ναι. Πώς είσαι σήμερα, Μερούλα? Λίγο καλύτερα σε βλέπω.
1: Εντάξει, δεν έχω ακόμα.
0: Α, είναι πίσω από την επίρρεια ακόμα
1: των
0: σιροπιών. Είσαι ακόμα βαμμένη, ε.
1: Ακόμα βαμμένη.
0: Κατάλαβα.
1: Από εδώ έξω, άβαφη, νομίζω θα φύγει ο κόσμος.

0: ζάχαρη, τίνη, χαρή, τίνα, χαρή, τίνα, χαρά, μεθοδία και Ερμογέννης. Και βεβαίως χρόνια πολλά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Ας γιορτάσουν και αυτοί οι άνθρωποι που κανένας δεν τους δίνει σημασία. Μιλάω.
1: Τι θέλεις, κανένας δεν τους δίνει σημασία, δεν είπες. Και εγώ διαβάζω ένα μήνυμα, τι θες να κάνω τώρα.
0: Να ασχοληθείς εδώ πέρα με την εκπαιδευτική παγκόσμια ημέρα. Που οι κακόμεροι εκπαιδευτικοί έχουν γίνει εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νταντάδες, μαμάδες, γιαγιάδες, παππούδες και όλο αυτό το σύμπλεγμα.
1: Λες,
0: Το ξέρεις ότι στη Σουηδία, ανά 7 χρόνια ή 6, δεν θυμάμαι τώρα, παίρνουν ένα χρόνο off. Και ναι. Εδώ λέμε ότι οι χασομέριδες, οι εκπαιδευτικοί έχουν όλο το καλοκαίρι ελεύθερο. Τράβασε μια ταξούλα με 30 παιδιά να πεις καλησπέρα.
1: Χαμός.
0: Ω, καλά είσαι.
1: Καλά είσαι. Τραβούδι.

0: Γεγονότα στις 5 Οκτωβρίου 610, ο Ηράκλειτος στρέφεται αυτοκράτορας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 1840, ανευρίσκεται το θαυματουργό λείψανο του Οσίου Ευδοκιμίου του βατοπεδίου Ενάθο. Το 1915, η Βουλγαρία εισέρχεται στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με το μέρος της Τριπλής Συμμαχίας. 1984, εκτοξεύεται από τη Φλωριντία το διαστημόπλοιο Challenger με επταμελές πλήρωμα. Είναι το μεγαλύτερο πλήρωμα στην ιστορία των διάσημων ταξιδιών. Ο Μαρκ Γκάμο γίνεται ο πρώτος Καναδός που ταξιδεύει στο διάστημα με το διαστημόπλοιο αυτό. 2000, έπειτα από λαϊκή εξέργηση στο Βελιγράδι με ένα νεκρό, ανατρέπεται ο ηγέτης Ιουγκοσλαβίας Σλομποτάν Μιλόσεβιτς. 2007, τίθεται σε τροχιά γύρω από τη γη, από τη Σελήνη, το Σελένε, διαστημικό όχημα της Ιαπωνίας.
1: Πώς σε λένε?
0: Σε λένε, με λένε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, να σε λέω, που σε λένε. Δεν ξέρω, είχαν πει για μια εκτόξευση που θα γίνει και θα, για το φεγγάρι και τα λοιπά. Έγινε τελικά, δεν έχω πάρει είδηση. Για να βληθεί δύο-τρεις φορές, γιατί κάποιο πρόβλημα τεχνικό είχαν, δεν έγινε.
0: Με πιάνεις αδιάβαστη.
1: Και επίσης κάπου διάβασα ότι η πρώτη Ευρωπαία γυναίκα ανέλαβε δίκη της στο διαστημικό σταθμό.
0: Αυτό ισχύει, το έχω διαβάσει.
1: Ναι, το διάβασα πριν 2-3 μέρες, ότι είναι η πρώτη Ευρωπαία γυναίκα, γιατί έχει υπάρξει παλιότερα μια Αμερικανίδα που ανέλαβε διοικητής, λέει, πάνω στο...
0: Βγαίνεις αδιάβαστη.
1: Στο διαστημικό σταθμό. Πώς να είναι η ζωή εκεί πάνω, αλήθεια?
0: Κουραστική.
1: Πώς?
0: Κουραστική.
1: Κουραστική γιατί δεν έχουν βαρύτητα.
0: Ούτε να πας να φας κάτι δεν έχει.
1: Το κυνηγάς απλά.
0: Ρίχνεις, θα
1: θες, πέτρες. Θες να πιεις ένα αναψυκτικό. Πώς το πίνεις? Με το καλαμάκι.
0: Παιδί μου, μήλο δεν μπορείς να φας.
1: Το ρίχνεις στον αέρα και παίρνεις φόρα και το κυνηγάς.
0: Άι, καλά.
1: Αφού όλα πετάνε εκεί μέσα.
0: Ούτε το ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, δεν θα υπάρχει.
1: Μήλο, πώς να το φαν το μήλο?
0: Έλαντε, και τι τρώνε.
1: Το κυνηγάνε, παιδί μου, το μήλο. Το βλέπει, σηκώνεται, ορείται το μήλο. Και το κυνηγά.
0: Γι' αυτό είναι όλα αδύνατη. Τρέξε, τρέξε, τρέξε, τίποτα δεν μένει.
1: Σωστό.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλεφωνό 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλεφωνό 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Τυρί Γκούντα ή Έντα Μαντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Γεννήσεις στις 5 Οκτωβρίου 954 Μάλκο Β. Βασιλιάς της Σκωτίας. 1829 Τσέστερ Άρθουρ, 20ος Πρόεδρος των ΗΠΑ. 1930 Ράιχαντ Ζέλτεν, Γερμανός οικονομολόγος. 1952 Ιμομάλι Ραχμόν, Πρόεδρος του Τζακιστάν.
1: Τζατζικιστάν.
0: Αυτό. Λοιπόν, 1969 Γιάννης Κότσιρας. Ας μην πω τι είναι αυτός. 1987 σωστό. Κέβιν Μυραλάς, Βέλγος ποδοσφαιριστής. Ποιοι πέθαναν. 1056 Ερίκος Γάμα, Αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 1986 Χαλ Ουόλς, Αμερικάνος κινηματογραφικός παραγωγός. Και 2011 Τζιμ Τζομπς, Αμερικάνος επιχειρηματίας και συνειδητής της Apple.

0: στο τύπο. Έμαθες για ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness που έχει γίνει?
1: Παγκόσμιο?
0: Βεβαίως.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι ένα παγωτατζίδικο που διαθέτει 260. Γιατί εγώ έχω πάθει Αλτσχάιμερ.
1: Έχεις πάθει, ναι.
0: 266 διαφορετικές γεύσεις milkshake.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το παγωτατζίδικο βρίσκεται στην Αριζόνα, τον είπα, και έχει 266 διαφορετικές γεύσεις. Το αντιλαμβάνεις αυτό?
1: Έχει δηλαδή είδηση έτσι να μου πεις κανένα δύο?
0: Ναι, βεβαίως έχει.
1: Για πες.
0: Γεύση ψαριού, γεύση γλυκοπατάτας, yeah, γεύση yeah, bacon και γεύση κοτομπουκιάς. Αλλά.
1: Ναι.
0: Έχω
1: αλλά
0: ένσταση.
1: Κοτομπουκιάς. Mm. Παναγία μου.
0: Έχω ένσταση.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θυμάμαι ότι πριν κάνα 2-3-4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είχε βγάλει και η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Γεύση τζατζίκι.
1: Τζατζίκι.
0: Γεια. Yeah. Αληθή τζατζίκι.
1: Ναι. Λοιπόν, μπορώ να προσθέσω στην είδηση και μια δικιά μου εμπειρία πάνω σε αυτό. Και είναι αληθινή, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν θα σου πω ψέματα. Έχω πάει λοιπόν ένα ταξίδι και έχουμε πάει να φάμε σε ένα καλό εστιατόριο γαλλικό. Φραντς.
0: Στο Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Α, στο Γαλλία.
1: Όχι, στην Αγγλία.
0: Α.
1: Στο Λονδίνο. Όπου στο τέλος μας φέρνουν παγωτό μαύρης τρούφας.
0: Α, ωραίο θα είναι αυτό.
1: Η αηδία που έχω στο στόμα μου κρατάει ακόμα.
0: Γιατί
1: δεν ξέρω, αυτές οι δύο γεύσεις τις είχα στο μυαλό μου τελείως διαφορετικά. Μιλάμε ότι δεν έχω βάλει στο στόμα μου. Σου ξαναλέω, το λέω και το εννοώ. Έχω ακόμα την αηδία στο στόμα μου όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Έχουν περάσει 6, 7, 8 χρόνια. Όταν σκέφτομαι παγωτό τρούφα, λες και εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, μου το βάζει στο στόμα. Τόσο πολύ με χάλασε αυτό το πράγμα.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Τρούφα έχεις ξαναφάει?
1: Ναι, μ' αρέσει πολύ.
0: Α, γιατί σε θυμάμαι που έτρωγες μια πίτσα με τρούφα κάπου.
1: Όχι, μ' αρέσει πολύ. Mm. Μ' αρέσει.
0: Και ήθελα να δω αν θα πεις ψέματα.
1: Ευτυχώς δεν μου χάλασε τη διάθεση για να τρώω αυτό το είδος μανιταριού, ας πούμε, σε κάποια φαγητά. Που δεν είναι γλυκό όμως.

Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε φυσικά μαζί μας. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Και εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Υδρόγειος 106,9.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος, υπενθυμίζω, 5 του μήνα.
1: Θέλω να σου πω το νέο μας της πόλης, το οποίο το ξεκίνησα εγώ βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και άλλοι σαν εγώ.
2: Σαν εσύ. Τι τραβάω.
1: Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια με το Aperol Spritz. Όλοι πίναν Aperol Spritz που καθόσαν στην πλατεία. Aperol Spritz. Το έβγαλε και ο. Να μην κάνω. Το έβγαλαν και διάφορα σούπερ μάρκετ σε μικρά μπουκαλάκια. Aperol Spritz. Έλα όμως που αυτό τώρα πια, άμα το πίνεις και συνέχεια, είναι λίγο ξενέρωτο.
2: Ναι.
1: Δεν είναι.
2: Δεν τρελαίνομαι να σου πω έτσι.
1: Γι' αυτό εγώ το αντικατέστησα με καμπάρι και πίνω καμπάρι Spritz.
2: Μάστα.
1: 1,5 κιμιλιάρδα. Και οικονομική.

0: Επίσης θα πω.
1: Και πες για να πω.
0: Εγώ λοιπόν θα σου πω πάλι ρεκόρ Guinness.
1: Ναι.
0: Που Ελβετοί αγρότες έσπασαν αυτό το ρεκοράκι με τη μεγαλύτερη πατατοτιγανίτα.
1: Πατατοτιγανίτα.
0: Ναι. Σε ένα, σε ένα τεγάνι.
1: Δεν είναι, δεν πας καλά σήμερα, έτσι. Σε ένα τεγάνι.
0: Σε ένα τεγάνι, 13 ακόμα.
1: Δυσλεκτικό είσαι, παιδί μου.
0: Μάλλον.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέραμε στην εποχή μας τι είναι αυτό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έχω φίλη η οποία είναι φιλόλογος, η οποία δεν μπορεί να πει καθόλου τη λέξη σπουργίτη. Άμα τη βάλεις να το πει, λέει
1: σπουργίτη. Βραχυκλώνει.
0: Αλλά αυτό είναι πραγματικά, θέλω να το πω, και δεν θα πω ότι για την πατάτα, θα το πω μετά. Λοιπόν, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και αν έχεις αυτή τη δυσκολία, η θέληση και η αγάπη για ένα επάγγελμα δεν πρέπει να το σε βάζει κάτω. Αυτή δεν το λέει το σπουργίτη και έχει γίνει φοβερή φιλόλογος.
1: Εγώ έχω το άλλο. Πάντα το έκανα, έτσι. Λογικό, κάτι πρέπει να είναι και εκεί. Κάτι έχω τσιμπήσει κι εγώ, φαίνεται. Σαν παιδική αρρώστια. Αναγραμματισμό.
0: Δηλαδή, αναγραμματισμό.
1: Θέλω να γράψω μία λέξη και μπορεί να βάλω το ένα γράμμα. Δηλαδή,
0: έχεις δυσλεξία.
1: Δεν ντρέπεσαι λίγο.
0: Γιατί εγώ έχω διάσπαση προσοχής.
1: Δεν χρειάζεται. Καλό, καλό. Αυτό μ' άρεσε, μ' άρεσε. Καλό, καλό, πολύ, πολύ καλό. Διάσπαση προσοχής. Αποκλείεται εσύ ποτέ και για κανένα λόγο.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Για πάμε.
1: Τώρα να σε πω για την πατάτα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή...
2: Σε προσέχω εγώ.
1: Λοιπόν, σε ένα τηγάνι λοιπόν 13,2 τετραγωνικών μέτρων.
2: Πόσοι μπήκαν?
1: Ελβετοί αγρότες μαγείρεψαν ένα γιγάντιο ρόστι. Το εθνικό ιέδεσμα είναι το ρόστι της Ελβετίας, με βάση την πατάτα, και κατέριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ.
2: Μπράβο τους. Πω, πολύ μου αρέσει η πατάτα.
1: Άκου όμως τι έχω παρατηρήσει.
2: Τι?
1: Ότι τελευταία η πατάτα,
2: ναι,
1: πέρα από το ότι έχει ακριβήνει, επειδή έχει βγει και αυτός ο προσέχουμε λίγο τι τρώμε και τι είμαστε.
2: Καλά.
1: Έχει κοπεί λίγο η τηγάνη την πατάτα.
2: Τι εννοείς έχει κοπεί?
1: Δεν τρώσε, δεν γουρουνιάζεις τόσο πολύ στις πατάτες που ερχόντουσαν παλιά και πυρούνιαζες.
2: Κοίταξε τώρα, ναι, πια έχουμε πιστεί, μας έχουν πείσει ότι η πατάτα είναι παχαίνει, είναι παχυντικό.
1: Δεν παχαίνει η πατάτα.
2: Σκέτη.
1: Παχαίνει ο τρόπος που τη μαγειρεύεις την
2: και
1: πατάτα.
2: Και ο συνδυασμός.
1: Αυτό δεν είναι άλλη κουβέντα. Mm-hmm. Αλλά εγώ ξέρω πώς κάνουν τηγανιτές πατάτες.
2: Πώς τις κάνεις?
1: Στο φούρνο.
2: Πω.
1: Είναι ωραίες. Πολύ ωραίες.
2: Και να τις σβήνεις και με μπύρα, ε.
1: Όχι, παιδάκι μου, ας την μπύρα απ' έξω. Εδώ γυρνά πράγματα.
2: Καλά, γιατί η μπυρίτσα τι είναι?
1: Μία σταγόνα, ούτε σταγόνα λάβει.
2: Ναι.
1: Λίγο έτσι να πάρουν ένα πασάλιμα.
2: Ναι.
1: Φουρνάκι.
2: Ναι.
1: Και είναι λουκούμι. Και έτσι κάνω και έτσι γλυκό
2: πατάτα. Και συγγνώμη, γίνονται. Είναι η πατάτα
1: είναι
2: γίνεται
1: σαν
2: άλλη
1: τηγανητή. Άμα έρθει σπίτι και σου βάλω τηγανητή πατάτα φούρνου.
2: Ναι.
1: Δεν θα την καταλάβει. Εκτός και να σε φτιάξει πεθερά μου.
2: Ναι. Δηλαδή θα γίνει τραγανή, ε.
1: Γίνεται τέλεια.
2: Βάζεις και στο φύλλο, βάζεις και δεν κολλάει στο ταψί, όχι, βάζεις.
1: Γι' αυτό θέλει αυτό το λίγο λαδάκι.
2: Το λίγο λαδάκι
1: για να
2: και θέλει και
1: καθόλου
2: τη λαδόκολλα.
1: Ναι, η πεθερά μου,
2: ναι,
1: το πες γίνει.
2: Ναι, το, αλλά δεν είναι.
1: Πεθερούλα. Ναι. Ξέρω εγώ τι είναι, μωρέ, τώρα δεν ασχολείς με τις πεθερές τώρα. Δεν μπαίνεις στα κοιτάπια τους.
2: Λέγε εσύ τώρα, τέτοια. Να σε περιλάβει μετά.
1: Αχ, θα σου πω τώρα για την πεθερά μου.
2: Όχι, θες να μου πεις. Κάνε τώρα γιατί.
1: Δεν βάζεις καθόλου λάδι, γιατί προσέχει την τέτοια. Και θα κάνει τις πατάτες, λες και είναι μια πατάτα ενωμένη. Και αυτή πρέπει να πει στο ρεκόρ Γκίνες.
2: Και αυτή πρέπει να μπει, ε.
1: Αυτή
2: η πατάτα ή η πεθερά σου.
1: Η πατάτα της πεθεράς σου.

0: Μια και είπαμε για την πεθερά μου και είναι έτσι θέμα.
1: Εσύ πας φυρί-φυρί δηλαδή, έτσι
0: δεν
1: να σε περιμένεις σε καμία
0: πεθερά μου.
1: Ακούει.
0: Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Δεν ακούει ραδιόφωνο. Α, γι' αυτό τα χώνεις έτσι
0: πάω,
1: εύκολα.
0: Πάω, πεθερούλα, την Ουλάκι. Έχω στο κεφάλι μου, κορνίζα. Αλλά επειδή είναι ένα θέμα έτσι που αγαπάνε όλες οι Ελληνίδες, θέλω να πω έναν μύθο που κατέριψα πρόσφατα. Ερχόταν ο Αντρούλης μου Γλυκούλης και μου έλεγε: την καλύτερη πίτα τη φτιάχνει η μητέρα μου. Ωραία είναι, δεν μπορώ να πω. Ωραιότατη. Ανοίγει φύλλο μόνη της. Λοιπόν.
1: Το ταψί.
0: Αχ, κανάκι. Αχ,
1: καν. Μην πείστε.
0: Όχι, δεν μπελέω, δεν λέω. Αγοραστό φύλλο έχει στην κατάψυξη και του λέει τόσα χρόνια από τότε που ήταν ευρέφος ότι ανοίγει φύλλο. Μα είναι δυνατόν, μεγάλωσες. Κατάλαβε ποιο είναι το ανοίγω φύλλο και το έτοιμο το φύλλο.
1: Ρε φίλε, τι γίνεται στον κόσμο. Και το είχαβε.
0: Πώς δεν το είχαβε και ξέρεις τι έκανα μετά εγώ. Αφού βλέπω δεν παίρνει χαμπάρι, μαγείρευα φαγητά, τα βάζα στην κατάψυξη και τα ξαναζέστανα την επόμενη εβδομάδα.
1: Και του λέγες φρέσκο, τώρα το έφυγες αγάπη μου, σου φτιάξα 5 φαγητά και ήταν τα σπρώγματα μας.
0: Μια χαρά.
1: Άρα.
0: Μπροστά η πεθερά. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Δεν έβγαζε μιλιά όμως, λέει την απειλερωμένη τη φωλιά τη.

0: Νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Ήρθα και θα μείνω μαζί σας. Καλή εβδομάδα. Χαλαρή Δευτέρουλα από τον Υδρόγειο 106,9. Από την Εύη, την Παπαδάκη. Τι κάνετε και πόσο μου λείψατε δύο ολόκληρους μήνες. Ναι, παιδιά, είμαστε οι μενεγάκηδες του Ηρακλείου σε αυτό το πέρα το σταθμό. Ξεκινάμε τελευταίοι. Γιατί μπορούμε, τι να κάνουμε, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε δουλίτσες, είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Να σας πω ότι έχουμε Δευτέρα σήμερα και 5 Οκτωβρίου. 5 είναι ο τυχερός μου αριθμός, το ξέρετε. Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάμε την εβδομάδα, τη σεζόν πάρα πολύ δυναμικά, με μουσική ενέργεια. Δεν θα αφήσω τίποτα να μη σας το πω από όλα αυτά που συνέβησαν αυτό το καλοκαίρι και πιστέψτε, ήταν πάρα πολλά. Έχω να κάνω πολλές αφιερώσεις. Μ' ακούν εδώ οι καινούργιες μου ξαδέρφες, η Αθανασία, η Βασιλική, παιδιά, και όχι μόνο. Θέλω να πω και κάτι ακόμα που θα κάνω ξεχωριστή αφιέρωση, γι' αυτό δεν λέω όλα μαζί τα ονόματα. Έχω και άλλους εδώ πέρα, βέβαια, τη Μελίνα και το Γιώργο live. Χαμό θα κάνουμε εδώ πέρα, χαμό. Λοιπόν, θα ψηλώσετε ένταση. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Εγώ μέσα σε όλα τα υπόλοιπα ρώτησα κιόλας. Τι να σας λέω, ότι έφυγε ο Μαζονάκης και πήγα να πάθω κατάθλιψη. Χαμός, έχω να σας πω πάρα πολλά. Πολύ σύντομα να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη. Αν έχετε καμία να τη χαίρεστε, βεβαίως. Επίσης, έχω να σας πω σε άλλα νέα ότι σήμερα ο καιρός στο Ηράκλειο είναι εξαιρετικός. Καμία σχέση με τη βροχούλα που είχαμε. Να πω ότι φίλη μου, η Πετρούλα που είναι και αυτή καινούργια ξαδέρφη, όλο το καλοκαίρι μου έκανε τη δικηγόρο τη ζωή μου μαζί με όλες τις υπόλοιπες. Πρέπει να σας τα πω, ρε παιδιά, όλα αναλυτικά, κουσκούς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στο Ηράκλειο, έτσι λίγο πιο αναλυτικά, εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή έχουμε 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, λίγες νεφώσεις, έτσι υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας. Δεν αναμένονται βροχές σήμερα, λέει ο καιρός. Να πούμε ότι έχουμε 4 με 5 μποφόρ. Πολύ καλά. Και να σου πω ότι δεν γινόταν να ξεκινήσω χωρίς τον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Εγώ αγαπάω αναρχικά και να μην το ξεχάσω, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Χρόνια πολλά σε όλους. Να χαίρεστε γενικότερα όσους έχετε. Και ψηλώστε ένταση. Δεν πάτε πουθενά.

0: υπερβολές.
1: Για πάμε να πούμε ζωδιάρε σήμερα. Αγαπητέ Κριέ, πάθος και αυθορμητισμό σήμερα. Πρόσεχε μόνο τις εντάσεις. Αγαπητέ Ταύρε, μην πιεστείς για αποφάσεις. Η συνεργασία θα σε βοηθήσει σήμερα. Δίδυμη, επικοινωνία και μηνύματα φέρνουν εξελίξεις. Καρκίνι, βάλε όρια λίγο στα έξοδα και στις παρορμήσεις σου σήμερα. Αγαπητέ Λέων, λάμπεις σήμερα. Ευνοούνται επαφές και φλερτ. Γιατί είναι και λίγο ψωνά και θα τους πεις ότι λάμπουν. Θα πάρω πάνω τους μετά. Παρθένη, κρατάτε χαμηλούς τόνους και ακούτε τη διέστησή σας. Ζυγέ, αλέξη και λυπή ζυγή. Παρέες και γνωριμίες ανοίγουν ενδιαφέρουσες πόρτες. Αγαπητέ Σκορπιέ, ένταση στα επαγγελματικά αλλά και ευκαιρία διάκρισης. Τοξότη, νέα σχέδια και αλλαγή οπτικής σε ανανεώνουν. Για τσεκάρετε σήμερα, αγαπητοί μου. Εγώ καιρή, η συγκέντρωση και η λεπτομέρεια φέρουν αποτέλεσμα. Είχα πρώην εγώ καιρο, πραγματικά δίνει βάση στην λεπτομέρεια. Μπράβο τους. Αγαπητέ υδροχόε, έλα μη μας γλεντήσεις πρώτη μέρα. Μίλησε ανοιχτά. Μία σχέση χρειάζεται περισσότερη εγκύτητα. Θα μιλήσω πάρα πολύ ανοιχτά εγώ σήμερα. Και τέλος, αγαπητέ ηχθή, τακτοποίησε εκκρεμότητες και μην αφήνεις συναισθήματα να σε παρασύρουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάρα από Κωνσταντίνο Αργυρό και Δέσποινα Βανδύ. Το χατήρι. Το χατήρι απόψε, μη μου το χαλάσεις. 106,9.

0: είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Αν είσαι ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις υδρόγειος, καλά έκανες. Υδρόγειος 106,9. Τελικά δεν αντιγράφεται.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω με στα δυο.

0: Δεν ανακαλύψαμε το ραδιόφωνο. Απλά το κάναμε καλύτερο. Υδρόγειος 106,9.
1: Να πω ρε παιδιά για τον Γιώργο Μαζονάκη που μου ήρθε κεραμίδα και μου θύμισε τόσο πολύ υπόθεση τότε με τον Μάικλ Τζάκσον. Κάποιοι άνθρωποι όπως και εκείνον δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στις στιγμές μας, στα τραγούδια που αγαπήσαμε, στις αναμνήσεις που τα κουβαλάμε πάντα και δεν μπορούσα να μην τα πω αυτά σήμερα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτή η φωνή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θυμάται τα τραγούδια, ότι ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική, είχαν ψυχή, είχαν έτσι κότσια, έτσι ένα ωραίο χρώμα δικό του. Εννοώ για τη φωνή και για εκείνον, γι' αυτό πληθυντικός. Λοιπόν, θα συνεχίσουν βεβαίως να ζουν τα πάντα του μέσα από τις καρδιές μας, τα τραγούδια του, η φωνή του και όλα αυτά που σας είπα. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές αφιερώσεις και δεν προλαβαίνω να τις πω όλες, αλλά θα τις πω. Πολύ Γιώργο Μαζονάκη ζητάτε και εγώ στη θέση σας, η αλήθεια είναι. Μα θα τον έβαζα και χωρίς να τον ζητούσατε δηλαδή, γιατί τον έχω και δυναμία. Λοιπόν, και να πω. Α, αυτό πήγα να το ξεχάσω, είδες τώρα. Λοιπόν, στην αγαπημένη μου νέα ξαδέρφη Πετρούλα που δεν άκουσε πριν την αφιέρωση. Ορίστε, τη αφιερώνω αυτό που μου έκανε τον ψυχολόγο όλο το καλοκαίρι. Εμένα, πες μου, ποιος θα με καταλάβει. Γιώργος Μαζονάκης του 2001. Πόσο να ήμασταν τότε. Α, τα μαθηματικά τώρα, εντάξει, ψηλό στέντες.

0: φτάνει μόνο.
1: Λοιπόν, επειδή έχω μάθει να τα μοιραζόμαστε όλα μαζί και δεν αφήνω κάτι που δεν σας το λέω, έχω να σας πω ότι καθυστέρησα πάρα πολύ να ξεκινήσω, γιατί εννοείται ότι υποχρεώσεις ήταν πάρα πολλές. Είχα και ανάγκη να ξεκουραστώ, γιατί τα τελευταία 12 χρόνια δεν έχω πω ότι καθυστέρησα πάρα πολύ να ξεκινήσω, γιατί εννοείται ότι υποχρεώσεις ήταν πάρα πολλές. Είχα και ανάγκη να ξεκουραστώ, γιατί τα τελευταία 12 χρόνια.

0: που ήμουν μέσα στο σπίτι, ήταν θανατηφόρα για πολλούς. Ήταν τελικά ευλογή αυτή η βροχή που γκρίνιαζαν οι αγρότες και που είναι η βροχή και δεν ξέρω και εγώ τι, ή τελικά δημιούργησε περισσότερα προβλήματα? Αυτό πήγα να σας πω τώρα, ότι μέχρι και την Κυριακή, μέχρι και, όχι ψέματα, ποτέ ήταν, μέχρι και προχθές, πίστεψα, παιδιά, ήταν τι ωραία και εγώ ζω στο δικό μου τον κόσμο. Σήμερα το πρωί που βγήκα έξω, με χρονοκαθυστέρηση εδώ η δικιά σας, κατάλαβα ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ζημιές. Ενημερώθηκα ότι έπεσαν ταβάνια σε νοσοκομεία, σε σχολεία, έφυγε από τη ζωή ένας 80χρονος. Πλημμύρισαν σπίτια, παιδιά, πραγματικά χάλασαν πάρα πολλές περιουσίες. Και τελικά δεν είναι η βροχή το θέμα, όπως δεν χρειαζόταν τη βροχή, αλλά στις Βρυξέλλες που δραστηριοποιούμε και εκεί. Αυτό τώρα που βλέπετε συμβαίνει κάθε μέρα. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα πρόβλημα. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα πρόβλημα? Γιατί υπάρχουν υποδομές. Εκεί δηλαδή μπορεί να βρέχει ένα μισή ώρα, δεν θα δεις όμως πουθενά να υπάρχει λίμνη και να πετάγονται τα νερά. Αυτό το χάλι υπάρχει μόνο εδώ στην Ελλάδα. Τώρα για να καταλάβετε, έριξε μια βροχούλα τρεις μέρες. Δηλαδή πραγματικά είναι αστείο, κλαίω από τα γέλια. Και κόμποντεψε εδώ πέρα να πεθάνει ο μισός ο πληθυσμός. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα θέλω να πω ότι δεν είναι η βροχή. Το πρόβλημα είναι οι υποδομές που δεν έχει η Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και να είστε. Να είναι ο καθένας ευτυχισμένος με τις επιλογές του. Να ακούτε Ιδρώγιο 106,9 και Εύη Παπαδάκη, γιατί άλλοι είναι χειρότεροι. Και ψηλώστε ένταση να κάνουμε χαμό και πανικό. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι του δικού μας Χάρη Γαλανού που έχει γράψει σε μουσική και στίχους, το οποίο τραγουδάει ο Νίκος Μακρόπουλος. Ώρες και φορές. Για ψηλώστε ένταση. Α, και μόλις είδα ότι θα ψηλώσετε ένταση και μετά τα διαφημιστικά θα ακούσουμε τις ώρες και φορές.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2 Κάπα. Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ, αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2 Κάπα, πλατεία Κορνάρου 26.
4: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 3 22 8 66. Πανταλός.

Μα εσύ έχεις γράψει δύσκολες οι δευτερούλες, αλλά είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Εγώ, παιδιά, έχω αντιληφθεί το εξής, ότι στις διακοπές κουράζομαι περισσότερο. Είτε Σαββατοκύριακα, γιατί βγαίνω από τη ρουτίνα μου, όντως τώρα, και κουράζομαι περισσότερο. Η Δευτέρα, για να είμαι ειλικρινής, εμένα δεν με κουράζει, γιατί είναι όλα τόσο προγραμματισμένα, που πάω 9 το βράδυ και κοιμάμαι. Ενώ τα Σαββατοκύριακα, επειδή τα αφήνω free, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο και αυτό διακλεδίζονται πραγματικά. Καταρχάς, θα σας πω κάτι για τη Δευτέρα. Η Δευτέρα για εμένα είναι μία νέα αρχή. Για άλλους είναι να γυρίσουμε στο κρεβάτι. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν ξυπνάς με όρεξη, όταν δεν πατάς αναβόλου στο ξυπνητήρι και σηκώνεσαι, όταν πιεις και τον καφέ σου που είναι και απαραίτητος, η Δευτέρα δεν θα είναι η χειρότερη μέρα της εβδομάδας, ρε φίλε. Θα σου αρέσει. Βάζε να ακούς και υδρόγειο την Εβούλα τις Δευτέρες, να σου φτιάχνει τη διάθεση. Που τα λέω και καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη. Να σου πω ότι σήμερα είμαι εδώ με τη φίλη μου τη Μελίνα. Ήρθε να μου πει καλή αρχή. Είναι η παιδική μου φίλη. Και είμαστε μαζί από ενός έτους, ρε παιδιά. Έχει φύγει τώρα 12 χρόνια και είναι στη Σουηδία, να σας πω. Και είχα να τη δω πάρα πολλά χρόνια. Και είναι ακόμα πιο κούκλα από ό,τι την άφησα. Και είναι εξαιρετικό αυτό. Ωστόσο, άμα δεν τη λέει εδώ τόση ώρα, πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη. Παγκόσμιο φαινόμενο. Παγκόσμιο φαινόμενο είσαι εσύ.

0: πόσο έρωτα βγάζει αυτή η γυναίκα. Κατερίνα Λιόλιου, κυρίες και κύριοι, φίλοι μου κιόλας η Κατερίνα. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι επειδή πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης αυτή η ζωή, άκουγα όλο το καλοκαίρι εκεί που ήμουν και έκανα διακοπές, γιατί ο κόσμος δεν είχε με την ασχοληθεί, οπότε ασχολήθηκε με τον έρωτα. Καλά έκανε και ασχολήθηκε. Άκουγες εκεί πέρα βαριές λέξεις, αγαπάω, σε μισώ, σε κάνω, σε δείχνω. Θέλω να σας πω κάτι. Μην ασχολείστε τόσο πολύ με τις λέξεις. Προσπαθήστε λίγο να καταλάβετε τι σημαίνει κάθε λέξη και δώστε της το νόημα. Δηλαδή, άλλο το σ' αγαπάω, άλλο ενθουσιάζομαι, άλλο ενδιαφέρομαι. Δεν χρειάζεται, δηλαδή εκεί πέρα που μπορεί να καθόμουν για ποτό, άκουγα στο δίπλα τραπέζι, πω, σ' αγαπάω, τι σ' αγαπάω βρε, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Το σε αγαπάω σημαίνει ενδιαφέρομαι, θέλω το καλό σου, θέλω να είσαι ευτυχισμένος με ή ευτυχισμένη με όποιον είσαι και ας μην είσαι μαζί μου, θέλω να είσαι καλά, αυτό σημαίνει αγάπη. Όταν όμως δεν υπάρχει αγάπη και απλά ενθουσιάζεστε, υπάρχει και ο εγωισμός. Αλλά επειδή το ακούω αυτό και σε μικρές ηλικίες, ξέρετε, κάτι 18χρονα και κάτι 20χρονα και τα λέγανε και έλεγα αχ, και να ξέρετε τι σημαίνει. Όχι ότι εγώ μεγάλωσα, ξέρετε πόσο είμαι, Μελίνα, πόσο είμαι, ξέρεις? Πόσο?
1: Δεν τα λέμε αυτά.
0: Δεν είμαι όσο φαίνεται.
1: Δεν είμαι όσο φαίνεται, ναι.
0: Αυτό, εντάξει, είμαι 30, είμαι 30 done. Αλλά λόγω της δουλειάς μου, επειδή μιλάμε πολύ κόσμο, το βλέπω αυτό ότι ο κόσμος πιάνεται πάρα πολύ από τις λέξεις. Να δίνετε νόημα γενικότερα στην ουσία και να ασχολείστε με την ουσία των πραγμάτων. Ποιος είναι δίπλα σας στα δύσκολα, στα εύκολα, ποιοι αξίζει να είναι δίπλα σας και να έχουν το χρόνο σας. Δηλαδή, εγώ όταν σου δίνω χρόνο, πάει να πει ότι σου δίνω κάτι από εμένα. Άρα δεν μπορώ να το δίνω σε κάποιον που δεν αξίζει, καταλάβατε? Έτσι πρέπει να σκέφτεστε όλοι. Γιατί πλέον ο χρόνος είναι πολύ πολύτιμος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε τώρα? Λιόλιου. Όχι πάλι Λιόλιου. Θέλετε πάλι Λιόλιου? Ακούσουμε κάτι άλλο, λέω εγώ. Τι άλλο? Λοιπόν, εγώ λέω να ακούσουμε τον δικό μας τον Γιώργο Ξυλούρη από εδώ. Και αμέσως μετά θα βάλω στη Βασιλική, τώρα το είδα, στη νέα μου ξαδέρφη, Φέρι! Αμέσως μετά στα καφάκια. Πού είσαι, Βασιλική? Στη Βιάννου, η ξαδέρφη μου, και αυτή είναι δικηγόρος. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι στη Βιάννου ή στη Ράκλη. Λοιπόν, πάμε να ψηλώσουμε ένταση, ακούσουμε Γιώργο Ξυλούρη και έρχεται μετά ο Φέρις.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: νιώθω πως πετάω.
1: Έτσι θα σας χαιρετήσω, έτσι. Με Κωνσταντίνο Αργυρό και Ελένη Φουρέιρα. Φλόγα και ελευθερία. Τα φιλιά μου τα πολλά. Δύο ολόκληρες ώρες. Ακούγατε Εύη Παπαδάκη και όλα στον αέρα. Καλή αρχή. Νέα ξεκινήματα. Νέα σεζόν. Καλή εβδομάδα. Καλό φθινόπωρο. Όλες και τις δύο ώρες μου έκανε η φίλη μου η Μελίνα παρέα. Θα ξανάρθεις. Θα ξανάρθει. Οπωσδήποτε. Να μπείτε στο Instagram να δείτε τι ανεβάσαμε. Τα φιλιά μας τα πολλά. Να περνάτε τέλεια. Αυτή η εβδομάδα από ό,τι δεν τον καιρό έτσι θα είναι. Δεν θα έχει πολύ βροχή. Θα είναι μια χαρά για βολτούλα. Και θα τα πούμε εμείς πάλι έτσι. Δεν χανόμαστε. Ψηλώστε ένταση εδώ. Γιατί σας έχω βάλει τραγουδάρα.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου.

0: Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95.
3: Και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

καθόλου ή όχι, παιδιά. Πρέπει να χαιρόμαστε, θα το λέμε συνέχεια σε αυτή την εκπομπή Like στη μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Παιδιά μου, είστε καλά? Λοιπόν, πολλά και για αυτή την εβδομάδα. Καλή εβδομάδα κιόλας. Έχουμε πάρα πολλά νέα, όπως το αφιέρωμα στο The Voice για τον Γιώργο Μαζονάκη.

Λοιπόν, έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στην εκπομπή The Voice για τον Γιώργο Μαζονάκη. Παιδιά, να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ ο Λιανός. Έχω ένα θέμα με τον Λιανό, παιδιά. Τον συμπαθώ από το Survivor. Και να πούμε ότι έχει και καταπληκτική φωνή, έτσι.

πολύ συγκινητικό το αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζονάκη, παιδιά. Έτσι, χαμός από σχόλια στα social, τα είδατε όλοι, τα είδαμε όλοι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για τον πολυτάλαντο, πολυτάλαντο χιουμορίστα, σοβαρό Γιώργο Λιανό. Έτσι, έχω μια δυναμία, το ξαναλέω. Λοιπόν, και περιμένω να τον δω και στο καινούριο Survivor, αν γίνει. Έχουμε πληροφορίες ότι θα γίνει. Για να δούμε, παιδιά, περιμένουμε με αγωνία.

0: 4.30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί...
4: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

διαβάζουμε ξαφνικά, παιδιά? Τη διαβάζουμε ότι δεν πληρώθηκε η Άννα Βύση από το sold out στο ΆΚΑ. Δηλαδή μπήκε τώρα, θέλουν να μας πούνε 95.000 κόσμος μέσα, αλλά η παραγωγή, λένε, ήταν τόσο ακριβή, έφτασε 10 εκατομμύρια ευρώ. Μαζεύτηκαν μόνο 7 εκατομμύρια, κάτι τέτοια λένε παιδιά μέσα. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η Άννα Βύση, λένε, δεν πληρώθηκε, δεν ήθελε λεφτά η κοπέλα, καταλάβατε.

Βικτόρια Δέλα φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον πατέρα της φορώντας ιατρική ποδιά. Η κόρη της γογός Μαστροκώστας και του προπονητή Δέλα ξεκίνησε τις σπουδές της στο εξωτερικό.

Γαλλικάκι, βρίσκομαι, λέει, σε διένεξη με την τεχνολογία. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το ChatGPT. Πρέπει να είναι και μοναδική, παιδιά, που δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Και κάποιοι άλλοι. Λίγοι

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
3: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
2: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
4: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Κατέβα από την καρέκλα.
10: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
9: Φοβάμαι.
10: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
9: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
10: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις,

0: συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
1: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
0: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

στιγμή τον είχα πει και Άφλεξ, παιδιά, και γελάγατε. Δεν πειράζει, Μπεν Άφλεξ. Μίλησε για την προσωπική του ζωή. Λέει, δεν κυνηγάει τίποτα. Μπράβο, δικός μου είναι αυτός, παιδιά. Δεν κυνηγάει τίποτα. Προτεραιότητά του

Αγαπημένα ζώδια κατάκες, λοιπόν, θέλω να ζω με πάθος, χαρά, ανεμελιά και να κοιτώ μόνο μπροστά, λένε κρυός, δίδυμος, ζυγός, τοξότης,

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

ακούσουμε και σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι, το αγαπημένο τραγούδι του χθες που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία μέχρι και σήμερα, παιδιά. Και γνωρίζουμε τους στίχους, γνωρίζουμε τη μουσική κατευθείαν με το που ακούμε την εισαγωγή στο ραδιόφωνο. Λέμε, οπ, αυτό είναι το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο. Είναι κάτι λαϊκά.

Ηλίας Βρετός για την εγκυμοσύνη της συζύγου του. Είναι, λέει, σχεδόν 6 μηνών. Υπάρχει μεγάλη αγωνία να πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος. Παιδιά, θα γίνει πρώτη φορά παπάς ο Ηλίας Βρετός.

Καλό μήνα σε όλους παιδιά, καλή εβδομάδα, θα το λέω συνέχεια. Να περνάμε όμορφα, τέλος για σήμερα εκπομπή Like στη Μουσική. Σας περιμένω όμως αύριο, είπαμε, Like στη Μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη, Δευτέρα με Παρασκευή. Φιλάκια αγαπημένοι μου φίλοι, φιλάκια, γεια σας.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
3: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
3: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
4: Και 2810 34 10 19.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Late Mode και καινούργια εβδομάδα στον αέρα. Είμαι η Λίνα Πατριανού, ραδιοφωνική ρωσονοδόσα σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, και ξεκινάμε άλλη μια εβδομάδα παρέα. Σήμερα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, είναι και Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Έχουμε πρόσφατα αεροπορικό νέο και στη δεύτερη ώρα έχουμε και μια ωραία λαϊκή συνεργασία που από σήμερα περνάει επίσημα στη δισκογραφία και φυσικά καινούργιο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Αυτή την φορά δεν θα σας έτσι τα αποκαλύψω από νωρίς, θα τα ακούσουμε στην συνέχεια. Θα σας πω μόνο ότι έχει γίνει έτσι λίγο viral το συγκεκριμένο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα ξετυλίξουμε εδώ, σε αυτή την ωραία παρέβουλα που έχουμε. Μείνετε μαζί μου για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, θα πάμε παρέα. Καλώς ήρθατε.

ημέρα εκπαιδευτικών διαβάζω εδώ και φέτος υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος που η ημερομηνία έχει ενδιαφέρον, γιατί συμπληρώνονται 60 χρόνια από την σύσταση UNESCO και Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1966 για το καθεστώς των εκπαιδευτικών. Και το επάγγελμα είναι η αλήθεια ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ μέσα σε αυτά τα 60 χρόνια. Σήμερα ένας εκπαιδευτικός, παιδιά, έχει μπροστά του τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακά εργαλεία, θέματα συμπερίληψης, διαφορετικές ανάγκες μαθητών και έναν ολόκληρο κόσμο πληροφοριών που πλέον βρίσκεται μέσα σε ένα κινητό. Οπότε σήμερα είναι ένα μεγάλο χρόνια πολλά και κυρίως να ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς που μας ακούν, γιατί όλοι θυμόμαστε τουλάχιστον ένα δάσκαλο ή μια καθηγήτρια που τελικά μας έμεινε έτσι πολύ περισσότερο η φιγούρα η συγκεκριμένη από το ίδιο το μάθημα. Χρόνια σας πολλά. Ξέρω ότι υπάρχετε εδώ έτσι κάποιοι που με ακούτε. Στη Χριστίνα, ας πούμε, θα δώσω πάρα πολλά χαιρετίσματα, αλλά θα δώσω πολλά χαιρετίσματα και στη μητέρα μου, παιδιά, την Τίνα, η οποία έτσι παλεύει και εκείνη με όλα τα εργαλεία για να είναι έτσι εξυγχρονισμένη και να μπορέσει να δώσει μια ωραία εμπειρία στα παιδιά και σε όλους εσάς φυσικά εκεί έξω. Το επόμενο αφιερωμένο.

Τι γίνεται στο εορτολόγιο, λίγο να ρίξουμε μια ματιά, να δω πού θα πούμε σήμερα χρόνια πολλά. Λοιπόν, 5 Οκτωβρίου τιμώνται η Αγία Χαριτίνη, η Ουσία Μεθοδία της Κιμόλου και ο Άγιος Ερμογέννης. Γιορτάζουν λοιπόν η Χαριτίνη, ξέρετε τώρα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, αλλά και η Μεθοδία και ο Ερμογέννης. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, με υγεία, μια ωραία εβδομάδα. Έχουμε χαρά στο εορτολόγιο, μη τι άλλο. Οπότε σε ελπίσουμε να έχουμε και έτσι λίγη μέσα στη Δευτέρα, θα πω εγώ.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

πάμε σε αυτά τα ταξιδιωτικά. Πρόσφατο αεροπορικό νέο σήμερα. Η γνωστή λοιπόν Aegean αναδείχθηκε στα φετινά Skytrax World Airline Awards ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πρόκειται για πρώτη φορά. Είναι, παιδιά, η 15η συνεχόμενη χρονιά που παίρνει τη συγκεκριμένη διάκριση και η 16η συνολικά στην ιστορία της. Παράλληλα, βρέθηκε και στην 4η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία της καλύτερης περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας. Και για όσους αναρωτιέστε τι σημαίνει περιφερειακή αεροπορική εταιρεία, σε τέτοια βραβεία δεν σημαίνει απαραίτητα μικρή αεροπορική. Μιλάμε κυρίως για εταιρείες με έμφαση σε περιφερειακές συνδέσεις και πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων. Τώρα, η Ελλάδα νομίζω ότι έχει φουλ ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά, με τόσα νησιά, τόσες περιοχές, τόσο μικρή χώρα, αλλά τόσες πολλές αεροπορικές συνδέσεις. Είναι εντυπωσιακό, νομίζω. Όπως εντυπωσιακό, είναι και το επόμενο κομμάτι, το μόνο σίγουρο.

ανοίγουμε για τη γραμμή επικοινωνίας της καινούργιας εβδομάδας. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show. Στείλτε μου από πού μας ακούτε τα νέα σας και φυσικά τις μουσικές σας αφιερώσεις. Καινούργια εβδομάδα, καινούργια playlist. Εγώ ανοίγω τα μηνύματα και συνεχίζουμε.

σήμερα βλέπω εδώ ότι υπάρχει και μια δεύτερη σημαντική παγκόσμια ημέρα. Κάθε πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Υπολογίζεται ότι 2,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν κάποια μορφή ανεπαρκούς στέγασης και σχεδόν 1,1 δισεκατομμύριο ζουν σε παραγκούπολεις ή άτυπους οικισμούς. Οπότε, όταν μιλάμε για στέγαση, δεν είναι απλώς το αν κάποιος έχει μια σκεπή. Μιλάμε για ασφαλή σπίτι, νερό, ηλεκτρισμό, πρόσβαση στην πόλη και στις βασικές υπηρεσίες και φυσικά κόστος που μπορεί πραγματικά να αντέξει ένα νοικοκυριό. Και νομίζω ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια το θέμα της κατοικίας έχει γίνει πολύ πιο οικείο και στη δική μας καθημερινή συζήτηση. Δείτε τι συμβαίνει με τα Airbnb, με όλο αυτό έτσι, το θέμα που αντιμετωπίζουμε την τελευταία περίπου δεκαετία. Μάλιστα, ωραία, έχουμε σήμερα αρκετό υλικό. Πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι που βλέπω εδώ να έρχεται αμέσως τώρα στην λίστα μας. Το λατρεύω εγώ προσωπικά. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς επίσης το αγαπάτε.

0: Εσύ επίλεξε NBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης NBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl.
6: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
7: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
6: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
8: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Όπως έτσι έχουμε ήδη περάσει τη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατρινού μαζί σας και τώρα πάμε περισσότερο προς τη μουσική. Γιατί θυμάστε που την Παρασκευή σας έλεγα ότι τη Δευτέρα έρχεται μια πρώτη δισκογραφική συνεργασία. Λοιπόν, η Δευτέρα αυτή ήρθε Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος μαζί. Σε λίγο θα σας θυμίσω την ιστορία. Έχουμε και την αναδρομή, έχουμε και το καλύτερο της εβδομάδας. Χαμός θα γίνει. Συνεχίζουμε πολύ, πολύ δυναμικά.

Σας άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι τώρα αυτό εδώ που θα αναφέρω. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι με το preview που είχαμε. Από σήμερα να σας πω ότι έχουμε και επίσημα τη συνεργασία που σας είχα προαναγγείλει, λοιπόν, την Παρασκευή. Γιώργος Αμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες. Και έχει ενδιαφέρον γιατί, παρότι οι δυο τους έχουν συνεργαστεί μαζί επί σκηνής, τους έχουμε ακούσει παρέα. Είναι η πρώτη φορά που ηχογραφούν μαζί. Τη μουσική γράφει ο ίδιος Γιώργος Αμπάνης, τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια και την παραγωγή ο Χρήστος Σούμκα. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι γύρω από τις σχέσεις και την αγάπη στη σημερινή εποχή. Ο τίτλος Χάρτινες Αγάπες. Και νομίζω ότι από μόνος του προδίδει ότι εδώ δεν μιλάμε ακριβώς για σχέση που πήγε περίφημα. Από σήμερα λοιπόν επίσημα στις κυκλοφορίες.

ακούσαμε τα καινούργια εδώ πέρα και τώρα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Θα πάμε πίσω, θα γυρίσουμε το μουσικό μας αεροπλάνο και φύγαμε για την αναδρομή μας. Ένα κομμάτι που θα μας θυμίσει πολλά από τα παλιά. Ένα κομμάτι που μιλάει στις ψυχές μας σε κάποιους. Σε κάποιους άλλους μπορεί να πέρασε απαρατήρητο, αμφιβάλλω βέβαια. Αλλά πάμε να δούμε τι κρύβεται εκεί σήμερα. Flight mode, flash.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl,
6: γιατί... Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
8: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: σας έχω τώρα εγώ εδώ, τι σας έχω. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να εγκαινιάσουμε το καινούριο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Είναι η Κατερίνα, παιδιά, θησαυρός μου. Μιλάμε για την Κατερίνα Κακοσέου, την κόρη του Γιάννη Πλούταρχου, η οποία στο καινούργιο της δισκογραφικό βήμα εμφανίζεται ως Κατερίνα. Και εδώ έχουμε ένα τραγούδι που έκανε πάρα πολύ έτσι, μου έκανε πολύ ενδιαφέρον και άρχισε να γίνεται και viral πριν ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα. Μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες από το πρώτο έτσι κομματάκι που κυκλοφόρησε, το χαρακτηριστικό απόσπασμα του θησαυρός μου έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 3.800 βίντεο στα social media. Και μουσικά είναι επίσης κάτι διαφορετικό από όσο την είχαμε ακούσει μέχρι τώρα. Έχει υπηρώτικες επιρροές, έντονο ελληνικό στοιχείο και συνδυάζει σύγχρονο ήχο με αναφορές στην ελληνική παράδοση. Κυκλοφόρησε στις 22 Σεπτεμβρίου από τη Μήνο CMI και αυτή την εβδομάδα παίρνει τη δική του θέση εδώ στο Flight Mode.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπως έτσι, παιδιά, η πρώτη πτήση αυτής της εβδομάδας, πρώτη ολόκληρη εβδομάδα του Οκτώβρη μας έχει ξεκινήσει. Φτάνουμε λοιπόν στην προσγείωση μας για σήμερα. Μάθαμε ωραία πραγματάκια, τα συζητήσαμε εδώ όμορφα και ωραία. Λοιπόν, να σας ευχηθώ να είναι δυναμική αυτή η Δευτέρα, να μην έχει πολλά περίεργα έτσι και ευτράπελα, να αγαπάτε τους εαυτούς σας και να απολαμβάνετε, παιδιά, την κάθε στιγμή. Μην περιμένετε να φτάσει το Σαββατοκύριακο για να πείτε ότι θα χαρούμε λίγο. Κάθε μία στιγμή και ό,τι κάνετε να το κάνετε με την καρδιά σας. Αυτά θα ευχηθώ εγώ και κάπου εδώ θα σας αφήσω. Λίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές. Αύριο πάλι τα λέμε εδώ σε αυτή την συχνότητα την ίδια ώρα.

Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 80. Διεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών.

0: λαχταριστά σνακ, αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K, πλατεία Κορνάρου 26.
1: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Express Radio Show. Ένα δύο ώρο ξεκινάει. Είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Είναι η πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας.
1: Δεν χρειάζεται να με δίνεις όταν μιλάς.
2: Μελάνη, το ξέρεις ότι κάθε στιγμή ξεκινάει ένα δύο ώρο.
0: Δεν
2: από οτιδήποτε.
0: Όχι. Να, αλλά τώρα είναι το καλύτερο δύο ώρο. Γιατί?
2: Γιατί έχουμε μαζί μας τον έναν μοναδικό, ανυπέρβλητο, ανεπανάληπτο, τόλη της καρδιάς μας, Αγγελακόπουλο.
0: Ναι, έχουμε τον ασπρομάλι της καρδιάς μας.
2: Με κοίταξες τώρα και το πρώτο πράγμα που σου βγήκε είναι ασπρομάλις. Αντί να πεις αυτά τα μπυρμπυλωτά μάτια, αντί να πεις αυτό το ανάστημα.
0: Αυτά τα μπυρμπυλωτά μάτια της καρδιάς μας, τον Στάθη Μπόγδανο.
1: Κυρίες και κύριοι.
2: Ένα χειροκρότημα για μένα.
1: Κυρίες και κύριοι, και αυτοί οι οποίοι ακούτε αυτό το παραλήρημα που έχει ξεκινήσει για την καινούργια εκπομπή είναι η Μέλανη Μιλένοβα.
2: Η μοναδική και θαυματουργή Μέλανη Μιλένοβα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Γι' αυτά και... σας αγαπά.
2: Και πίσω.
1: Και κάπου εκεί στην άκρη.
2: πίσω στην άκρη των FM. Είναι ο ένας και μοναδικός Βασίλη.
0: Ο ήσυχος. Ο ήρεμος, η ήρεμη δύναμη της καρδιάς μας.
2: Τα επίθετα με ή.
1: Ο ήρωας.
2: Βασίλης Incognito.
1: Ναι. Θα χειροκροτήσουμε για τον Βασίλη.
2: Ένα.
1: Ένα χειροκρότημα. Περίμενε, δεν το είπαμε. Ένα χειροκρότημα για τον Βασίλη. Βασίλη, γιατί χειροκροτάς τον εαυτό σου?
2: Βασίλη, γιατί έχεις τα δάχτυλά σου μόνο στο κουμπάκι και δεν αυτοχειροκροτείς?
3: Έτσι πρέπει.
0: Έτσι πρέπει.
2: Για ένα δύο ώρο θα είμαστε μαζί σας. Θα σας κρατήσουμε παρέα με τον Βασίλη που σπρώχνει τον αέρα μπροστά του. Με νοστικό κύμα με φέρνει μπροστά στο μικρόφωνο.
1: Με την καλύτερη μουσική και βέβαια την καλύτερη παρέα.
2: Γιατί με λένε, λες?
0: Ωραία!

0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Ποιοι γιορτάζουν, Μέλανη?
0: Θέλουμε να πούμε χρόνια πολλά καταρχάς σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, γιατί έχουμε πει ότι σαν εκπομπή εμείς θα λέμε χρόνια πολλά σε όλους. Σωστά.
2: Θα λέμε κάθε μέρα χρόνια πολλά, γιατί είναι μια υπέροχη ευχή.
0: Είναι η πιο όμορφη ευχή. Χρόνια πολλά και υγεία πάνω απ' όλα. Και θέλουμε να πούμε.
2: Λεφτά. και λεφτά.
0: Και θέλουμε να πούμε exclusive χρόνια πολλά στη Χαριτίνη, στη Χαριτίνα, Χαριτίτίνα, Χαρά, Μεθοδία και Ερμογέννη. Έχετε κανέναν φίλο Ερμογέννη?
1: Όχι, το δύο... ένα διογέννη ξέρω εγώ.
2: Εγώ δεν ξέρω κανέναν με γέννη.
1: Έχω κατεβάσει μια τέλεια εφαρμογή στο κινητό. Όταν λέω τέλεια, τέλεια, γιατί βάζεις την ημερομηνία που θέλεις και έχει γεγονότα, δηλαδή σαν σήμερα. Έχει γεννήσεις, ποιοι γεννήθηκαν δηλαδή σαν σήμερα. Έχει βέβαια και θάνατοι, ποιοι πέθαναν σαν σήμερα.
2: Έχει μια τέτοια εφαρμογή, το Google, που λέγεται σαν σήμερα.
1: Ναι, δεν το εντάξει. Εγώ σου είπα, κατέβασα μια εφαρμογή, λέει και αργίες και εορτές. Οπότε η εφαρμογή που έχω εγώ συμφωνεί με όλα αυτά που είπες. Και σήμερα λέω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών.
0: Ναι.
2: Χρόνια μας πολλά.
0: Και σε εμά, σωστά.
1: Εμείς γιατί?
0: Δεν είμαστε εκπαιδευτικοί χορού.
1: Είστε.
2: Χρόνια πολλά στη Μέλανη.
0: Χρόνια πολλά στη Στάθη.
2: Χρόνια πολλά σε εμάς.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς
2: και
0: που
2: στον Τόλι.
0: Γιατί?
2: Εκπαιδεύει ένα καινούριο άνθρωπο.
0: Σωστά.
1: Είσαι πολύ καλός.

0: Θέλω να συζητήσουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Κάτι που εμένα μ' αρέσει βέβαια, ο Στάθης θα με βρήσει. Αλλά εμένα μ' αρέσει που αρχίζει και νυχτώνει νωρίτερα.
2: Όχι!
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι σημαίνει, Μέλανη?
0: Ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.
2: Μέλανη, δεν φτάνει που μου κάρφωσες το μαχαίρι στην καρδιά μου, το έστριψες κιόλας.
0: Συγγνώμη, δεν σας αρέσει αυτή η εποχή?
1: Εγώ σου έχω πει ότι
0: έτσι,
1: με εκφράζει περισσότερο αυτή η
0: βροχή,
1: εποχή.
2: Δεν μου αρέσει καθόλου, μισό το χειμώνα. Δεν θέλω. Είμαι γεννημένος για καλοκαίρι. Αυτό το κορμί είναι φτιαγμένο
0: είναι
2: για να λιάζεται.
1: Το δικό μου κορμί είναι φτιαγμένο για να κρύβεται. Οπότε προτιμώ χειμώνα.
2: Μάλλον χάλασε την κατασκευή, γιατί δεν γίνεται να κρυφτεί.
0: Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε δύο τελείως διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά θέλουμε να μας στείλετε κι εσείς και να μας πείτε τι σας αρέσει πιο πολύ, χειμώνας ή καλοκαίρι. Και πού θα μας τα στείλετε?
2: Άνοιξε κυφθινόπορο, άσπρο ή μαύρο, όνειρα κάνω.
1: Θέλετε να βγάλουμε ένα αυτό? Να ψηφίσει ο κόσμος.
0: Να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Ένα poll.
0: Ένα poll, σωστά.
1: Ναι, να φτιάξουμε ένα poll να μας πει ο κόσμος τι προτιμάει περισσότερο από τις τέσσερις εποχές, οι οποίες έχουν γίνει δύο, αλλά δεν πειράζει, μέσα γράφουμε και τις τέσσερις.
3: Τις δικές μας του
1: Ιβάλντι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Το Facebook, τη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες.
1: Ναι, ναι.
0: Και το Instagram Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
1: Γιατί μου κουνάς το στυλό κάθε φορά που μιλάς?
0: Έτσι, μ' αρέσει.
2: Σου μιλάει επιθετικά.

είναι ο κόσμος σου μικρός, την ψυχή μου δεν χωράει. Ένας ενθουσιασμός, πες πως

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Μετά τα social media από τη Μέλανη, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Γιατί έχω κάποια πολύ...
1: Τι θέλεις, θέλει να τους πεις χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι, θέλω να πω χρόνια πολλά στην ηθοποιάρα. Στην ηθοποιάρα όμως, τον Guy Pearce. Απίστευτος ηθοποιός, γεννηθεί στο 1967. Το 69 ο δικός μας ο Γιάννης Κότσιρας.
1: Χρόνια πολλά στον Κότσιρα.
0: Χρόνια πολλά στον Κότσιρα.
2: Πολλά.
0: Το 1975 η Kate Winslet.
1: Σπασμένο καράβι.
0: Η Kate Winslet. Έχει μπερδευτεί λίγο. Ναι, ούτε η Kate Winslet.
1: Η Kate Winslet δεν λέει το σπασμένο καράβι. Ποιος λέει το σπασμένο καράβι?
0: Μπάσης.
1: Εντάξει, μοιάζει λίγο με τον Κότσιρα.
0: Ναι, μωρέ, οι ίδιοι.
1: Πες ένα τραγούδι του Κότσιρα.
0: Τι, τραγούδι του Κότσιρα?
2: Στο τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Τραγούδισε το.
0: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
1: Να μη δώσεις
0: το κορμί, να μη σώσεις
1: αγγέλικο.
2: Για πες και πες, ποιος άλλος γεννήθηκε σήμερα?
0: Και φυσικά γεννήθηκε
1: ο Πέτρος, και θα λέω χρόνια πολλά.
0: Το 2006 ο Ζακόμ Τραμπλέ, Καναδός ηθοποιός.
2: Χρόνια πολλά. Αν μας ακούει ο Ζακόμ Τραμπλέ, το ευχόμαστε χρόνια πολλά.
0: Και γεννήθηκε και ο Τζέσι Άιζενμπεργκ. Είναι ο ηθοποιός αυτός ο οποίος έκανε το ρόλο, νομίζω, του Ζούκεμπεργκ στην ταινία.
2: Ζούκεμπεργκ, Άιζενμπεργκ, τι γίνεται?
1: Όπως θα έλεγες ότι είναι ο ήρωας από το Breaking Bad.
0: Δεν το...
1: Ο Άιζενμπεργκ.
0: Άιζενμπεργκ, ναι, αυτός λέγεται...
1: Παραδόνια πολλά στα μαρούλια.
0: Αυτός λέγεται Άιζενμπεργκ. Ναι.

0: Ήρθε η ώρα να σας δώσω τα φώτα μου.
1: Ηλεκτρολόγος.
0: Πριν σας δώσω τα φώτα μου, δώστε μου την προσοχή σας και οι δύο.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν μου τη δίνετε. Μέλα, δώσ' μου τα μάτια σου.
2: Έτσι. Είναι όλα δικά σου.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τρεις τροφές. Φαντάστηκα. Τρεις τροφές που σε ηρεμούν και σε χαλαρώνουν.
2: Το σουβλάκι θα πει ο Ντόλι.
0: Το σουβλάκι ήταν τρεις τροφές, έχει μέσα 2.000 πράγματα.
1: Α, εσύ λες.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα σας βοηθήσουμε. Το ένα είναι η βρώμη. Η βρώμη γενικά βοηθάει να ηρεμήσεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, Βασίλη, καταρχήν δεν σου είπα να μου δώσει την προσοχή σου. Οπότε μπορείς να αρχίσεις εκεί να παίζεις με τα κουμπάκια σου. Στους υπόλοιπους. Σταμάτα να μου μιλάς.
2: Α, το γιαούρτι.
0: Αχ, όχι.
1: Το μέλι.
0: Αχ, πάρα πολύ κοντά είσαι. Όχι. Λοιπόν, καμία σχέση. Το επόμενο.
2: Η μαρμελάδα.
0: Μπράβο, Μέλανη. Η φάβα.
1: Εντάξει, είναι μαρμελάδα από...
0: Γι' αυτό είπα, τα ρεβίθια είναι. Απλά στα έκανα φάβα.
3: Η φάβα είναι από άλλο πράγμα.
0: Θα σταματήσει να πετάγει σε ρεφό την επαντογνώστη μου από την κονσόλα. Εγώ κάνω φάβα με ρεβίθια. Τι σε νοιάζει εσένα, πώς κάνεις μαρμελάδια...
2: Μαρμελάδια.
0: Πώς κάνεις μαρμελάδα από κοτόπουλο.
2: Τι κάνεις.
0: Μαρμελάδα κοτόπουλο δεν έχεις φάει.
2: Θα μας πεις τη συνταγή.
0: Σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, δεύτερο είναι τα ρεβίθια.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο που το πιο εύκολο. Mm-hmm. Πείτε.
2: Πίτα.
0: Πείτε, πίτα.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Μπράβο, Τόλι, ο Σολωμός. Είναι σαν τις εκπομπές που το έχουν βρει. Μπράβο, Τόλι, ο Σολωμός.
1: Ο Σολωμός.
0: Ο Σολωμός, παιδιά, βοηθάει στην ηρεμία του, του νου.
1: Α, ναι.
2: Τι Σολωμός.
0: Καπνιστός.
1: Με το που δεις που σου κάνει, πέφτεις τάβλα στο κρεβάτι.
0: Σολωμός ζωντανός, άμα το δεις να κολυμπάει ηρεμής. Όχι, άμα τρως Σολωμό, Μέλανη.

0: η ενυδάτωση έχει και την παιχνιδιάρικη πλευρά.
1: Απλά πίνεις νερό, μα.
2: Μέλανι, δεν ξέρουμε καν τι λες.
0: Λοιπόν, είναι το νέο trend.
3: Μάλιστα.
2: Τα trend πηγαίνουν.
0: Τα trend πηγαίνουν. Και τι κάνει ο κόσμος, παιδιά. Παίρνουν νερό κανονικό ή ανθρακούχο. Κόβουν φρούτα για αντιοξείδωση, αν το λέω σωστά. Και βάζουν μέσα, ας πούμε, συνήθως βάζουν ή blueberries, raspberries, γενικά μούρα. Πάρα πολλοί βάζουν lime, μπορείς να βάλεις ταφύλι, μπορείς να βάλεις καρπούζι, ό,τι φρούτα έχεις στο ψυγείο, τα βάζεις στο νερό σου και το βάζεις το νερό σε ουσιαστικά ένα μπουκαλάκι στο ψυγείο για 2 ώρες. Το νερό παίρνει τη μυρωδιά και τη γεύση όλων αυτών των φρούτων και τι κάνεις?
2: Πίνεις μυρωδά το νερό.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος λέει ότι ξεχνάει πλέον να πίνει νερό, γιατί δεν έχει γεύση το νερό, οπότε το ξεχνάει. Και εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και γευστικό νερό.
2: Είναι η πιο αηδία που έχω ακούσει στη ζωή μου.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Θα σου πω, εγώ το ήξερα αυτό, ότι απλά μπορείς να βάλεις μέσα στο νερό κάποιες φέτες λεμόνι και να πιείς το πρωί για να ξυπνήσει ο οργανισμός και την,
0: σωστό,
3: για να καθαρίσει ο οργανισμός και τα λοιπά. Το ότι φτάσαμε πλέον να μιλάμε πέτα μέσα στο νερό καρπούσι.
0: Κοίτα, μούρα.
2: Μια ιδέα.
0: Δοκιμάστε το, κόψτε αγκουράκι. Δεν με βρίζετε τώρα.
3: Ντομάτα, μια φέτα. Πέτα τα άλλα με στο νερό.
2: Βάζει ένα το νερό.
0: Αγκουράκι.
2: Εφάτα.
0: Δυόσμο, λάιμ. Βάζετε μέσα σε ένα μπουκαλάκι νερό, το αφήνετε στο ψυγείο.
3: Και μετά φτιάχνει.
0: Κάντε άλλο ένα μέγιστο.
2: Ξαπέστα.
3: Κάπαρι.
0: Αγκουράκι, δυόσμο, λάιμ. Ή αλλιώς μπορείτε να βάλετε grapefruit.
2: Ναι. Και grapefruit. Με πάει το βρούμε το grapefruit.
0: Στο σούπερ μάρκετ. Με πορτοκάλι και λίγο μήλο.
2: Όταν λες λίγο μήλο, τι εννοείς?
0: Δεν θα βάλεις, θα βάλεις μια φέτα μήλο μέσα.
2: Α, και να βάλω και φέτα.
0: Δοκιμάστε το και λέτε να μου πείτε.
2: Μέλανη, αν θες να πίνεις νερό, δοκίμασε να κάνεις γυμναστική. Μετά διψάς.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης.

0: Και λαχταριστά σνακ, αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ, η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K, πλατεία Κορνάρου 26.
1: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63 με Σαμπελιές Ηράκλειο.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495.
8: Και 2810 341019.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: λοιπόν, Μέλανη, οι συμβουλές που δίνεις στον κόσμο αφενός δεν είναι αρκετές
1: και αφετέρου είναι δύσκολες.
0: Και αφετέρου είναι πολύ δύσκολες.
2: Είναι δύσκολο δηλαδή, να βάλεις 5 φρούτα στο νερό σου.
0: Μέλανη, άμα είναι να δώσεις 50 ευρώ για φρούτα,
1: εγώ
0: για
1: δεν
0: να
1: ρίχνω,
0: βάλεις στο νερό.
1: Ούτε κρασί στο νερό μου δεν ρίχνω.
0: Εγώ, φίλες και φίλοι, σας έχω μια πιο οικονομική λύση για το θέμα της αντιμετώπισης σε περίπτωση που δεν πίνετε νερό. Και ποια είναι αυτή? Πηγαίνετε σε ένα σούπερ μάρκετ και παίρνετε την πιο παλιά ρέγγα που θα βρείτε. Την πετάτε στη φωτιά, την τρώτε και αμέσως μετά θα πιείτε τουλάχιστον 3 λίτρα νερό.
1: Όχι, όχι, την έχεις στο ψυγείο σε κομματάκια. Τρως ένα κομματάκι το πρωί και έχεις πει 12,5 λίτρα νερό μέχρι το μεσημέρι.
0: Τα έχεις κάνει κυβάκια. Έξερες, θα δώσω σαν καραμελάκια, μικρά ξέρω.
2: Βάζεις μέσα στο νερό.
1: Βάζεις μέσα στο νερό τη ρέγγα. Και πίνεις νερό με γεύση ρέγγα για να διψάσεις και να πιεις νερό με γεύση νερό.
2: Και μετά για επιδόρπιο νερό με φρούτα.
1: Θα πεθάνουμε από το νερό.

0: Μελανή.
1: Έλα Στάφη.
0: Μετά την άχρηστη πληροφορία που μας έδωσες με τα γευστικά νερά.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάμε σε κάτι χρήσιμο από εσένα.
1: Ναι.
0: Μας είχες τάξει.
1: Όχι.
0: Μας είχες τάξει. Βασικά μάτια έχουμε και βλέπουμε εμείς που είμαστε εδώ.
2: Ναι.
0: Έχεις φέρει ένα βιβλιαράκι μαζί σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σας διαβάσω το βιβλιαράκι τι λέει απ' έξω. Το κρατάω με το δεξί μου χέρι, το πάω σε μία απόσταση ώστε να μπορώ να δω.
1: Και δεν έχει πρεσβειοποιείο, ας πούμε.
0: Κράτα το όλοι, σε παρακαλώ, το βιβλιαράκι. Εκεί.
2: Εδώ είναι καλά.
0: Εδώ. Λέει 365 τρόποι να μιλήσουμε για αγάπη.
2: Δεν είναι απλά 365 τρόποι να μιλήσουμε για αγάπη. Αλλά.
0: Κατάφερε να κάνει σαρδάμιση αριθμό.
2: Ναι. Αλλά συνεχίζει από κάτω. Και να είμαστε ευτυχισμένοι όλο τον χρόνο.
1: Έτσι. Αυτό το βιβλιαράκι έχει μέσα φιλοσοφίες ζωής.
2: Ναι.
1: Και τώρα θα σας διαβάσω μία που θέλω να τη σχολιάσουμε. Στόλισε με έρωτα ένα
2: ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.
1: Μη μου τα γιώνετε όλα.
0: Στόλισε με έρωτα. Βάλε μου δύο έρωτες στα μαλλιά.
1: Στόλισε με έρωτα ένα πιάτο φαγητού και θα ευχαριστηθείς. Όχι, συγγνώμη. Και θα. Και θα ευχαριστήσεις κάθε ουρανίσκο.
2: Εντάξει.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσική. Και θα μου το σχολιάσετε μετά.
2: Εντάξει.

0: και για όλους τους ακροατές που ήρθαν τώρα στην παρέα μας και δεν γνωρίζουν που έχουμε φτάσει, εδώ πέρα έχω πει στους φίλους μου, στον Στάθη και στον Τόλι, μια πάρα πολύ όμορφη φιλοσοφία, και στον Βασίλη, δεν τον ξεχνάω τον Βασίλη.
1: Μπράβο, ναι, περίμενα.
0: Θα σας την θυμίσω. Στόλισε με έρωτα ένα πιάτο φαγητού και θα ευχαριστήσεις κάθε ουρανίσκο. Και θέλω να μου το σχολιάσετε.
2: Λοιπόν,
0: φίλοι μου.
2: Σχόλιο νούμερο 1.
1: Ναι.
2: Άμα στολίσω με έρωτα ένα πιάτο, δεν πρόκειται να ευχαριστήσει ξένο ουρανίσκο. Είναι για να έρθει σε εμένα.
0: Ναι. Μας έκαψε.
1: Ναι, okay.
0: Όχι, εγώ δεν συμφωνώ.
2: Έχω μπροστά μου ένα υπέροχο πιάτο που έχει μέσα ένα πιτόγυρο. Πάντα έχω ένα πιάτο γιατί γίνομαι χάλια.
1: Ναι.
2: Έχει μέσα ένα πιτόγυρο και λέω, αχ, πόσο όμορφο είσαι, θέλω να σε φάω, να σε βγάλω και να σε ξαναφάω. Είσαι τόσο ωραίο. Και θα το δώσω σε άλλον.
1: Εγώ, όχι, θα σου πω. Εγώ νομίζω ότι η φιλοσοφία του βιβλίου της Μέλανης αναφέρεται στο γεγονός του να προετοιμάσει ένα πιάτο για να το σερβίρει σε κάποιον άλλον.
0: Έτσι, κατάλαβες.
1: Είναι αυτό που λένε ότι αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν βγάζεις καλό αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς. Έτσι,
1: άρα, άμα θες να φτιάξεις ένα τραπέζι, για παράδειγμα, στο αγαπημένο σου πρόσωπο, και λες, σήμερα αγάπη μου, θα σου φτιάξω μια καταπληκτική φάβα.
2: Δεν έχει και τόση αγάπη μέσα.
1: Για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια που μου έχεις φάει την ψυχή.
0: Δεν θα είναι ωραίο το πιάτο.
2: Με ένα βρακί σε πήρα τη μάνα σου. Μου έχεις κάνει τη ζωή φάβα. Δεν μου λες, Μέλανη, για να μας είπες αυτή τη φιλοσοφία όμως, σίγουρα το αγόρι σου.
0: Ναι.
2: Σου έφτιαξε κάποιο φαγητό.
0: Μου έφτιαξε κάποιο φαγητό, η αλήθεια.
2: Και
0: είναι.
2: Στο στόλισε με αγάπη,
0: ναι.
2: Και στο κοπάνισε στην πουρή. Σαν αυτές τον μπάτσελορ με την τούρτα. Ωραία, θέλουμε να μας πεις το φαγητό.
0: Α, ήταν μακαρόνια.
2: Σκέτα. Πόση αγάπη χωράει μέσα σε ένα μακαρόνι.
0: Όχι, όχι, ήταν μακαρόνια καρμπονάρα με κοτόπουλο, με μανιτάρια, με μπέικον.
1: Άρα δεν ήταν καρμπονάρα.
0: Εντάξει, ήταν μια παραλλαγή καρμπονάρα.
1: Ήταν πόλο.
2: Εγώ, ας πούμε, που είδα τώρα πετρετζίκι και έφτιαξα μια καρμπονάρα για εμένα το Σαββατοκύριακο.
1: Και το στόλισες με αγάπη.
2: Και το στόλισα με αγάπη, έβαλα τα μακαρόνια, βράσανε. Μόλις τα έβγαλα και καίγανε, είχα χτυπήσει δύο πορτοκαλιά από τα αυγά. Δεν ξέρω πώς λέγονται.
1: Κρόμπος.
2: Εμείς πορτοκαλιά τα λέμε. Έβαλα δύο πορτοκαλιά και τέσσερα άσπρα μέσα. Τα χτύπησα, τα έβαλα στην καυτή μακαρονάδα, την ανακάτεψα, έβαλα και μπέικον που το είχα.
1: Τι, ομελέτα μακαρόνια έφτιαξε.
2: Έτσι γίνεται η σωστή καρμπονάρα, βρε, άσχετε.
1: Α, οκ, ναι.
2: Πρέπει να γίνει, το ψήσιμο του αυγού εξαιτίας του καυτού μακαρονιού.
1: Α.
0: Πόσα ξέρεις!
2: Τέσσερα.

0: το χείλη σου κοκκινό. Χρώμα, Μαντώνα. Εγώ πάνω με χρώμα, Ρώμα, Μπαρσελώνα. Δεν φτιάξε κόμμα το.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Σας έχω 4 λόγους που πρέπει να αρχίσετε να περπατάτε ξυπόλυτοι στο σπίτι.
1: Α, εγώ!
2: Πάντα.
1: Σε παρακαλώ.
3: Ο Στάθης περπατάει ξυπόλυτος και
0: καλά,
3: εδώ.
0: Ο Στάθης και εδώ απ' έξω να έρθει.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ να περπατάω ξυπόλυτος.
0: Και καλά κάνεις, γιατί είναι πολύ υγιεινό βασικά το να περπατάω ξυπόλυτος.
2: Ξέρω, δικαίωσέ με.
3: Γιατί νιώθεις τη γη και παίρνεις την καλή ενέργεια της γης.
0: Ο ένας ο λόγος είναι αυτός. Ναι.
3: Δεν βλέπεις πόσο καλή.
0: Αλλά
3: είναι,
0: εγώ σου μιλάω εδώ τώρα για να περπατάς ξυπόλυτος στο σπίτι.
3: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι ότι περπατάς στον δρόμο. Ο λόγος είναι το ότι ανανεώνεις το δέρμα.
2: Χα.
3: Απολέψη δηλαδή κάνεις.
0: Κάπως έτσι. Yeah, γιατί προφανώς επειδή περπατάς πολύ στο σπίτι, κάθε λίγο λιγάκι πας και τα πλένεις. Οπότε αλλάζεις δέρμα.
2: Αχ, αυτό δεν κάνω, γι' αυτό μου φανάζει.
0: Γι' αυτό έχει φτιάξει αυτό το παχύ στρώμα από κάτω.
3: Αυτό γιατί δεν έπρεπε εμείς να το ξέρουμε.
2: Εγώ πατούσαμε σε λένε.
0: Επίσης λέει είναι κατά των αρνητικών συναισθημάτων.
2: Μέλανη.
0: Γιατί
2: Μέλανη, δεν περπατάς ξυπόλυτη.
0: Το να είσαι ξυπόλυτος μειώνει το άγχος και δημιουργεί όμορφα συναισθήματα.
2: Πες κι άλλα τόλια για μένα.
0: Για να στολίζεις με αγάπη ένα πιάτο.
2: Πες κι άλλα τόλια.
0: Έτσι.
2: Είδες, η Μέλανη που δεν περπατάει ξυπόλυτη με έκραξε κατευθείαν.
0: Ναι.
2: Γιατί έχω μαύρες πατούσες.
0: Μπράβο, ναι.
2: Δεν ξέρει.
0: Είναι το νέο τρέντ, θα τη πούμε εμείς μετά.
2: Νέο τρέντ. Έχει την πατούσα σου σε νερό.
0: Κάνει καλό, λέει, στην κυκλοφορία του αίματος.
2: Αχα.
0: Και επίσης δημιουργεί καλύτερες άμυνες για τον οργανισμό.
2: Αχα.
0: Από μικρή λέει ακούγαμε πως αν περπατάμε ξυπόλυτοι ότι θα κρυώσουμε και καλά.
2: Α, ψέμα.
0: Όμως λέει όποιος το έλεγε αυτό έκανε λάθος. Γιατί το να περπατάς ξυπόλυτος αυξάνει την αντίσταση στα κρυολογήματα.
3: Παίρνεις όλα τα μικρόβια και κάνεις αντισώμα.
2: Αυτό δεν αρρωσταίνει.
0: Δεδομένου ότι ένα κρύο έδαφος προκαλεί στο σώμα την αντιστάθμιση με επιπλέον παραγωγή θερμότητας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το ανασωπητικό σου σύστημα.
2: Αχα. Ευχαριστώ, Τόλι.
0: Συμβουλές.
3: Γιατί με κοιτάς όλη την ώρα με αυτό το περίεργο.
2: Γιατί εσύ με κράζεις.

0: ακροατήλια, αν θέλετε να μας δείτε, να μας βρείτε στα social media, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις απορίες σας, αν θέλετε κάτι να σχολιάσουμε και να πούμε εδώ, ζωντανά στην εκπομπή μας, πού θα μας στείλετε?
1: Πού?
0: Στη σελίδα μας.
2: Πού αλλού?
0: Έτσι, έτσι.
3: Στη σελίδα.
0: Έτσι.
3: Μπουρμπουλιού.
0: Μπουρμπουλιού. Στη σελίδα μας στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show ή στο Instagram Μπουρμπουλήθρες. Και μην ξεχνιόμαστε, τρέχει ακόμα το poll για το αν προτιμάτε καλοκαίρι ή χειμώνα.
4: Αχ, αγαπητέ μου κόσμε, δείξε πόσο χάλια είναι αυτοί οι δύο που τους αρέσει ο χειμώνας. Πόσο!
0: Εμείς δεν έχουμε ψηφίσει ακόμα. Τώρα πρέπει να μπούμε να ψηφίσουμε κι εμείς.
4: Δεν θα ψηφίσετε εσείς για εσάς. Είσαστε δύο.
1: Εγώ θα περιμένω λίγο να δω πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί το poll.
4: Παιδιά, όλοι θα ψηφίσουν καλοκαίρι όπως και κάνουν.
0: Εντάξει, μην παίρνεις όρκο.
1: Και αν κρυθεί, ξέρεις, στο νήμα.
4: Μην τολμήσει να ψηφίσει υπέρ του χειμώνα.
0: Έτσι.

0: Άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος. Ήταν ένα δίωρο γεμάτο μουσική, εξυπνάδες.
1: Κλόουν, μαριονέτες, ξυλοπόδαρους.
2: Μπουρμπουλήθρες.
1: Τίγρεις και γορίλες.
0: Από το Στάθη Μπόγδανο.
2: Ναι.
1: Από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Ναι, μόνη μου. Από τον Ντάλιο Κελακόπουλο.
1: Ναι.
2: Και...
0: από τον ένα και μοναδικό Βασίλη Ινκόγνητο. Θα τα πούμε ξανά αύριο. Μέχρι τότε, bye.

0: γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Είναι 10:30.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Daily Couscous

0: ξεκίνημα δεύτερης ώρας εκπομπής, να είμαστε ειλικρινείς και ακριβολόγοι. Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την Γαρμπή. Η Λένη Ουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Δεν μας φτάνει όχι μια εκπομπή, δεν μας φτάνουν στην πραγματικότητα.
0: Μια αιωνιότητα.
1: Αυτό είναι η αλήθεια. Ωστόσο, σκεφτόμουν. Τώρα, τέλος πάντων, δεν θα σας τα πω, θα πω μετά. Θα πω ότι ένας μασούτης είναι δίπλα μας, ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας μασούτης που έχει τα πιο ωραία αγνά προϊόντα.
0: Τώρα εντάξει, που μαγειρεύεις εσύ εκεί πέρα, κάνεις δουλειά.
1: Εγώ μαγειρεύω ούτως ή άλλως. Το θέμα μου είναι ότι δεν μπορώ τα πάρα πολλά τζατζέλα ματζέλα. Τα σκεύη, τα πολλά. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Δηλαδή πάω στο μαζούτι, παίρνω τα προϊόντα με την καλύτερη. Τα καλύτερα υλικά, τα αγνά, ακριβώς.
0: Πιο πολύ φρούτο κτλ. Οπότε πορπολίο, φθιοπολίο και.
1: Ακριβώς.
0: Πορπολίο έχουν και ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί, οπότε είσαι.
1: Έτσι, πάω και τα Σάββατα βέβαια, γιατί βλέπω ότι έχει προσφορά πάτωμα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Σου είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Τι πήρα σε κάθε περίπτωση, χτυπάω και τη μάσκα, μου παίρνει και 200 πόντου μου και σίγουρα πάντα έχω.
0: Και είσαι κυρία.
1: Ακριβώς. Περνάει χρόνο και έχω και 6 ευρώ στο λογαριασμό μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Πάμε για να επιστρέψουμε με ένα Daily Throwback.
0: Εγώ θα θυμίσω βέβαια ότι στο κανάλι του Daily Couscous υπάρχει ολοκαίρινο βίντεο με τη Στέλλα Καλή. Μπείτε να δείτε. Μιλάμε για τα πάντα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε με ένα Daily Throwback. Φώτα κλειστά, δεν θα κινηθώ.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλα, Κούσκο το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου, τις προτάσεις σου για ένα Daily Throwback. Σήμερα θα πάμε στο 1996, 30 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Μωρό εγώ, που σου λέγα.
1: 96.
0: 4 χρόνο. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, το τραγούδι το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας σε στίχους του Απόστολου Διαβολίκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άνδρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Όταν την δείτε, μην της πείτε πως ακόμα τη ζητάω. Όταν τη δείτε, μην της πείτε ότι για αυτήν καρδιοχτυπάω. Κι όσο θα ζω, πες της, μόνο για εκείνη θα πονάω. Όταν τη δείτε, μην της πείτε πως ακόμα τη λατρεύω. Όταν τη δείτε, μην την πείτε ότι για αυτήν χαροπαλεύω.
1: Ρουβάσινη.
0: Κι ώσπου να φύγει η ψυχή μου, μόνο εκείνη θα γυρεύω.
1: Όχι. Ρουβάσινη. Δεν είναι.
0: Ρουβάσινη.
1: Όταν τη δείτε, μην της πείτε, πάμε ξανά.
0: Όταν τη δείτε, μην της πείτε πως ακόμα τη ζητάω. Όταν την δείτε, μην της πείτε ότι για αυτή καρδιοχτυπάω. Κι όσο θα ζω, μόνο για εκείνη θα πονάω.
1: Μπαλάντα είναι. Είναι από αυτά τα ανεβαστικά τρουβά. Τώρα
0: είναι demi σεζόν. Μη τέμπο θα το έλεγα.
1: Ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό, το παίζουν που και πότε.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό θέλω να σου πω, δεν έχει καμία σχέση.
0: Τι μπορώ να κάνω να σε βοηθήσω, που αυτό θέλω, αυτό με νοιάζει.
1: Ναι,
0: μόνο.
1: Ναι, το ξέρουμε σίγουρα. Καρδιοχτυπάω. Καρδιοχτυπάω.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω, μην δεν το ρεφρέν.
1: Περίμενε. Γιατί καρδιοχτυπάω.
0: Ναι, λίγο στο μικρόφωνο κοντά.
1: Ναι, συγγνώμη, γιατί κάνω ένα διαλογισμό.
0: Ένα εσωτερικό, ναι.
1: Που σε αυτή καρδιοχτυπάω. Πω, εδώ το έχω, θα σκάσω τώρα.
0: Ναι. Και κάπως έτσι.
1: Ένα λεπτό. Πες μου και το δεύτερο. Ένα λεπτό.
0: Λοιπόν, όταν την δείτε, μην της πείτε πως ακόμα τη λατρεύω. Όταν την δείτε, μην της πείτε ότι για αυτήν χαροπαλεύω. Κι ώσπου να φύγει η ψυχή μου, μόνο εκείνη θα γυρεύω.
1: Πείτε της να... Ποιο είναι, θα αλήθεια, καίω τα κεφαλικά μου κύτταρα.

0: Αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη και θέλω να σου πω ότι το Σάββατο 10 Δεκάτου βγάζει τον ολοκαίριο δίσκο της Κατερίνα Λιόλιου. 2100 είναι ο τίτλος. Μπες και άκου το 2100. Και αν δεν ταυτιστείς με αυτό το τραγούδι, αν δεν το έχεις νιώσει στη ζωή σου μια φορά, εμένα να μην μιλάνε Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλάσμα εκεί έξω που να μην το έχει νιώσει. Δεν σου λέω ακραίο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχεις νιώσει.
1: Επειδή το άκουσα το τραγούδι κι εγώ, θα προσυπογράφω.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
1: Προσυπογράφω. Ναι. Το αφήνω εδώ.

0: Ξεκίνημα τέταρτο ημιώρο, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εν τω μεταξύ βρέθηκα την Παρασκευή και στη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη, σου πω πότε στο Κατράκιο, που έβρεχε καταρακτοδός. Εγώ έρχομαι, δεν θα γίνει συναυλία, να ξέρεις. Λέω ότι τώρα πάω και θα γυρίσω χωρίς λόγο, θα έχω κάνει μία ώρα και να πάω. Και όμως έγινε. Και όχι, εγώ έλεγα ότι δεν θα έρθουν και κόσμος λόγω της βροχής.
1: Σιγά που δεν θα έρχονταν κόσμος.
0: Χαμός.
1: Χαμός.
0: Δεν το πίστευα. Είχε λίγες απώλειες δεξιά-αριστερά, κάτι λίγα. Αλλά εγώ δεν πίστευα ότι θα γίνει σίγουρα αυτό το πράγμα. Έλεγα ότι το μισό.
1: Αλήθεια.
0: Έβρεχε πάρα πολύ. Μα ήταν τα καθίσματα όλα μέσα στο νερό.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ μεταξύ την Παρασκευή πήγες.
0: Ναι.
1: Παρασκευή ήταν.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ την Παρασκευή γιατί κάτι άλλο. Είχε αυτό τον.
0: Είχε, το άλσος, ας πούμε, ακυρώθηκε. Δεν έπαιξε.
1: Αυτό προσπαθούσα να σκεφτώ.
0: Ναι, ναι.
1: Το άλσος όντως ακυρώθηκε. Μπράβο του, ωστόσο.
0: Μπράβο του. Ελένη Φουρέιρα, Jackie O.

0: αυτές είναι οι μέλισσες, είμαι αλλού.
1: Εδώ.
0: Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα
1: εδώ,
0: σου. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης ήμως κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι χθες ξεκίνησε η προσκιά του ανάδρομου. Τους τα λέω για να προσέχετε, εγώ τα λέω. Δεν τα λέω για κακό.
1: Πες το ρε Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω για τα τέσσερα ζώδια που οργανώνουν γενικότερα την παρέα.
1: Που οργανώνουν την παρέα.
0: Είναι οργανωτική που σου λένε, α, το πάνω μου, ρε παιδί μου.
1: Δεν είμαι εγώ αυτή.
0: Ο Παρθένος είναι ένα ζώδιο που ελέγχει την ώρα, τη διαδρομή και το μαγαζί, αν θα κάνει την κράτηση κτλ. Συμφωνείς?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Αιγόκερος κλείνει τραπέζι.
1: Ναι, ναι. Μάλλον.
0: Ο Καρκίνος φροντίζει να βολεύονται όλοι και ρωτάει ποιος χρειάζεται κάποιο μεταφορικό μέσο ή οτιδήποτε να εξυπηρετήσει.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Ταύρος αναλαμβάνει συνήθως το πιο κρίσιμο, που θα φάνει καλά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Το ακούω.
0: Το ακούς.
1: Το ακούω αυτό.
0: Έτσι
1: ναι.
0: Είναι. Ο Ταύρος είναι καλοπερασάκιας αυτό.
1: Ο Ταύρος
0: ειδικά
1: είναι...
0: στο φαγητό. Είναι πολύ.
1: Και στη διασκέδαση είναι καλοπερασάκιας ο Ταύρος. Να ξέρεις.
0: Ανοιχτή ακρόαση. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Ξένες Αγάπες με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Ολοκαίνουργιο τραγούδι και πολύ πολύ αγαπημένο. Το είπανε και στη συναυλία, γιατί είχε έρθει ο Νίκος Μακρόπουλος. Είναι χαμός που ήρθε ο Νίκος Μακρόπουλος, αν ξέρεις. Ουρλιάζαν από κάτω.
1: Αρέσει, είναι να σου πω κάτι. Είναι μερικοί καλλιτέχνες, παιδί μου, που είναι.
0: Είναι και ωραίος τύπος.
1: Αυτό.
0: Ήμασταν στο Καμαρίνια πριν με τον Νίκο Μακρόπουλο. Και γυρνάει, μιλάγαμε με έναν άνθρωπο. Και γυρνάει και μου λέει: Ρεσί, αυτό μια χαρά τύπος είναι. Τι μου λέει, μπροστά του. Του πω, εγώ δεν έχω πει τίποτα. Και λέω: Ήσουν στην Ιαπωνία πριν τρεις μέρες. Εγώ πότε το είπα. Μιλάγαμε με την Ιαπωνία. Και μου λέει: Είσαι τιμόλογο. Λέω: Ω, δεν θα με μπλέξεις, του λέω εσύ. Δεν θα με μπλέξεις εσύ. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελικό σκουζ για σήμερα. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Ξεκίνημα τέταρτο ημιώρου, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εν τω μεταξύ βρέθηκα την Παρασκευή και στη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη, σου που έδωσε στο Κατράκιο, που έβρεχε καταρακτοδός. Εγώ έρχομαι ότι δεν θα γίνει συναυλία, να ξέρει. Λέω ότι τώρα πάω και θα γυρίσω χωρίς λόγο, θα έχω κάνει μία ώρα και να πάω. Και όμως έγινε. Και όχι, τι, εγώ έλεγα ότι δεν θα έρθουν και κόσμος λόγω της βροχής.
1: Σιγά που δεν θα έρχονταν κόσμος.
0: Χαμός.
1: Χαμός.
0: Δεν το πίστευα. Είχε λίγες απώλειες δεξιά-αριστερά, κάτι λίγα. Αλλά εγώ δεν πίστευα ότι θα γίνει σίγουρα αυτό το πράγμα. Έλεγα ότι το μισό.
1: Αλήθεια.
0: Έβρεχε πάρα πολύ. Μα ήταν τα καθίσματα όλα μέσα στο νερό.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ το μεταξύ την Παρασκευή. Την Παρασκευή πήγες. Παρασκευή ήταν. Προσπαθώ να σκεφτώ την Παρασκευή γιατί κάτι άλλο.
0: Το άλσος, ας πούμε, ακυρώθηκε. Δεν έπαιξε.
1: Αυτό προσπαθούσα να σκεφτώ.
0: Ναι,
1: το άλσος όντως ακυρώθηκε. Μπράβο του, ωστόσο.
0: Μπράβο του. Ελένη Φουρέιρα, Jackie O.

0: Αυτές είναι οι μέλισσες, είμαι αλλού.
1: Εδώ.
0: Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα
1: εδώ,
0: σου. Η Ελένη Ουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης ήμως κάθεται ακριβώς απέναντι μου.
0: Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι χτες ξεκίνησε η προσκιά του ανάδρομου. Τους τα λέω για να προσέχετε, εγώ τα λέω. Δεν τα λέω για κακό.
1: Πες το ρε Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω για τα τέσσερα ζώδια που οργανώνουν γενικότερα την παρέα.
1: Που οργανώνουν την παρέα.
0: Είναι οργανωτική που σου λένε, α το πάνω μου, ρε παιδί μου.
1: Δεν είμαι εγώ αυτή.
0: Ο Παρθένος είναι ένα ζώδιο που ελέγχει την ώρα, τη διαδρομή και το μαγαζί, αν θα κάνει την κράτηση κτλ. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Ο Εγώκερος κλείνει τραπέζι.
1: Ναι. Μάλλον.
0: Ο Καρκίνος φροντίζει να βολεύονται όλοι και ρωτάει ποιος χρειάζεται κάποιο μεταφορικό μέσο ή οτιδήποτε.

0: που δεν εξυπηρετήσει.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Ταύρος αναλαμβάνει συνήθως το πιο κρίσιμο που θα φάνει καλά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Το ακούω.
0: Το ακούς.
1: Το ακούω αυτό.
0: Έτσι
1: ναι.
0: Είναι. Ο Ταύρος είναι καλοπερασάκιας αυτό.
1: Ο Ταύρος
0: ειδικά
1: είναι...
0: στο φαγητό. Είναι πολύ.
1: Και στη διασκέδαση είναι καλοπερασάκιας ο Ταύρος. Να ξέρεις.
0: Ανοιχτή ακρόαση. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Κίτρινες Αγάπες με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Ολοκαίνουργιο τραγούδι και πολύ πολύ αγαπημένο. Το είπανε και στη συναυλία, γιατί είχε έρθει ο Νίκος Μακρόπουλος. Έγινε χαμός που ήρθε ο Νίκος Μακρόπουλος, αν ξέρεις. Ουρλιάζαν από κάτω.
1: Αρέσει, είναι να σου πω κάτι. Είναι μερικοί καλλιτέχνες, παιδί μου, που είναι.
0: Είναι και ωραίος τύπος.
1: Αυτό.
0: Ήμασταν στο Καμαρίνια πριν με τον Νίκο Μακρόπουλο. Και γυρνάει, μιλάγαμε με έναν γυρνάει και μου λέει: Εσύ, αυτός μια χαρά τύπος είναι, τι μου λέει, μπροστά του. Εγώ δεν έχω πει τίποτα. Και λέω: Ήσουν στην Ιαπωνία πριν τρεις μέρες. Εγώ πότε στο είπα, μιλάγαμε την Ιαπωνία. Και μου λέει: Είσαι τιμόλογο. Λέω: Ω, δεν θα με μπλέξεις, του λέω εσύ. Δεν θα με μπλέξεις εσύ. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελικό σκουζ για σήμερα. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

Φαντάσου να μαντεί το κοριτσάκι σου, ξεκίνημα δεύτερο ημιώρο του Night Radio Show. Εδώ είμαστε 6 του Οκτώβρη, Τρίτη, βραδάκι Τριτζίν ακρίβεια. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Η φίλη μου απατά το σύντροφό τη και μου ζητά να λέω ψέματα για να την καλύπτω. Τι πρέπει να κάνω? Κοίτα, για μένα πες ότι μπορείς να ακούσεις τι περνάει, αλλά δεν μπορείς να γίνεις συνένοχος σε αυτή την εξαπάτηση, ρε παιδί μου. Δεν είναι δική σου δουλειά ούτε να αποκαλύψεις το μυστικό της, ούτε όμως να είσαι και το άλοθη της. Η φιλία δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε κάθε επιλογή όταν μας βρίσκει κιόλας και απέναντι, ούτε σημαίνει ότι όταν αρνούμαστε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο να συνεχίσει να κάνει κάτι λάθος, ότι είμαστε κακοί φίλοι. Κατάλαβες? Πόσες φορές, αυτή είναι η Πάολα.

μαζό ακόμα από Γιώργο Μαζονάκη του Night Radio Show. Εδώ είσαι και συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Λοιπόν, αγαπιόμαστε, αλλά έχουμε διαφορετική θρησκεία και οι οικογένειες μας αντιδρούν. Μπορεί η σχέση να προχωρήσει? Κοίτα, μπορεί αν σέβεστε ουσιαστικά ο ένας τα πιστεύω του αλλονού. Δηλαδή, συζητήστε από τώρα για όσα μπορεί να γίνουν. Να γίνουν δύσκολα, δηλαδή γάμος, γιορτές, παιδιά, οικογενειακές πιέσεις. Για μένα μην αρκεστείτε σε ένα θα το βρούμε. Η αγάπη ενώνει, αλλά σε ένα κοινό μέλλον χρειάζονται και κάποιες ξεκάθαρες, πρακτικές, να το πω έτσι, συμφωνίες. Έρωτας είναι από Νικηφόρο.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Tonight.

Λένα Ζευγαρά θα θαθάξει κίνημα δεύτερη ώρα του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν, 6 του Οκτώβρη. Μήνυματα δικά σου διαβάζω. Η σύντροφό μου με διακόπτει και με διορθώνει διαρκώς μπροστά σε άλλους. Πώς θα τη πω ότι με μειώνει. Θάνο, μίλησε τη σε πρώτο χρόνο, όταν είστε μαζί. Δηλαδή, εξήγησε τη ότι δεν αισθάνεσαι ωραία. Χωρίς όμως να πάτε σε ένα debate ποιος έχει δίκιο, έτσι. Μπορεί να μην καταλαβαίνει τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται. Όταν είστε μπροστά σε άλλους, ζήτησε τη, δηλαδή, όταν διαφωνείτε να το συζητάτε ιδιωτικά. Και ο σεβασμός του ενός φαίνεται ιδιαίτερο όταν υπάρχουν και άλλοι μπροστά, απέναντι δηλαδή στο άλλο άτομο. Στα λιμάνια, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

έκρυψα το πρόσωπό μου. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος και πάμε σε ένα καψούρα throwback, σε ένα τραγούδι έτσι από το παρελθόν. Δεν είναι από το πολύ παρελθόν, να μου πεις 30 χρόνια κοντεύει. Είναι από το 1997 το ότι κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό. Το άλμπουμ που υπάρχει είναι το 98. Γιώργος Μουκίδης, μουσική στίχους. Μιλάω για το μεγάλο Νότι Σφακιανάκη. Θέλω να σε ξαναδώ. Δεν θέλω πια να ζω χωρίς να σε αγγίζω. Θέλω να σε ξαναδώ. Κουράστηκα να ζω στο μαύρο και στο γκρίζο. Νότι Σφακιανάκης, θέλω να σε ξαναδώ.

0: Tonight. Η ώρα είναι 1:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Tonight

Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέτη Γαρμπή. Λοιπόν, ο καλύτερος μου φίλος πέτυχε κάτι μεγάλο και ενώ τον αγαπώ, νιώθω ζήλια. Αυτό με κάνει κακό φίλο? Κοίτα, όχι. Η ζήλια είναι συναίσθημα, όχι μια πράξη. Μπορεί δηλαδή να σου δείχνει κάτι που επιθυμείς και εσύ να έχεις. Να τον συνεχαρείς ειλικρινά, χρησιμοποιείς αυτό που νιώθεις ως κίνητρο και όχι ως λόγο να τον μειώσεις. Καλός φίλος δεν είναι αυτός που δεν ζηλεύει ποτέ, αλλά αυτός που δεν αφήνει τη ζήλια να δηλητηριάσει αυτή τη σχέση. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα Τρίτη. Ραντεβού αύριο, Τετάρτη βράδυ, θα είμαστε και πάλι παρέα. Ωστότε, καλό βράδυ, συνεχίστε εδώ, η καλύτερη μουσική δεν σταματάει. Άλκης Πρέτζης για τις δύο ώρες που περάσαν, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καληνύχτα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, Τρίτη σήμερα. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλώς ήρθατε στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Απόλυτα συνεπείς και συντονισμένοι είμαστε εδώ. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα και για τη σημερινή εκπομπή ετοιμάσει. Εγώ και οι συνεργάτες μου, εσείς απλά μην

με τη θέα. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και αμέσως τώρα θα σας παρουσιάσω όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές ορτές και επέτη. Φυσικά, εννοείται, απαραίτητη για να ενημερωνόμαστε. Έχουμε σχολιασμό επικαιρότητας και viral ειδήσεις όταν υπάρχουν, με ψυχαγωγική πάντα ματιά. Φυσικά, κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, ενώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής σας περιμένει μια πρόταση ταινίας. Όλα αυτά πλαισιωμένα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια και φυσικά καινούργιες μεταδόσεις.

Η ώρα είναι 2:30. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις.